δεν τραυμάτιζες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες, μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τη σου φοράς, αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς, αλλά μαθαίνω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου, και με τη λίβη το μανάβει στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Δυτικά FM 92,8. Είμαστε ένα. Πάντα μαζί.
1: Μες στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
4: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 745 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Σιγά σιγά επιστρέφουμε από τις διακοπές. Αλλά ο επόμενος προορισμός είναι ήδη γνωστός. Και δεν είναι άλλος από το νέο κατάστημα Pepco που μόλις άνοιξε γεμάτο εκπλήξεις. Για back to school προϊόντα που θα κάνουν τη σχολική χρονιά ακόμα καλύτερη, για ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα, αλλά και για είδη σπιτιού και διακόσμησης, είναι εδώ και μας περιμένει. Πού? Στην οδό Παπαδιαματοπούλου 77 στο Μεσολόγγι. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τα λέμε εκεί λοιπόν. Για Pepco αγορές σε πολύ οικονομικές τιμές.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
4: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
12: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
13: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
12: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
13: Φοβάμαι!
12: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
12: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room.
14: Αδρεναλίνη.
15: Συνεργασία.
14: Μυστήριο. Δράση.
15: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
4: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
10: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής, να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90%. 10% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
13: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
13: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
14: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
15: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

ήδη αρχίσει να μετράμε αντίστροφα για τη νέα σχολική χρονιά. Και μιας και μιλάμε για νέα σχολική χρονιά, το νέο κατάστημα Pepco μόλις άνοιξε και μας υποδέχεται με full back to school επιλογές. Θα βρούμε ακόμα ρούχα για όλη την οικογένεια, είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και παιχνίδια, πάντα σε πολύ μεγάλη ποικιλία και ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές. Στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 77 λοιπόν, καθημερινά από τις 9 το πρωί για σχολικές και όχι μόνο αγορές.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Έχει τα μυστικά της. Τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
2: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
2: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
2: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχει.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά FM, το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
3: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
9: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
0: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
9: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
0: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
9: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
0: Τηλέφωνο 697-3300-961.
9: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική,
1: η μουσική
0: στα καλύτερα της.
2: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Τον Εμμανουήλ Καραλή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, όπου θα αγωνιστεί το βράδυ στον τελικό του επικοντό. Μια θέση στο βάθρο διεκδικεί και Ελίνα Τζένκο στο Ακόντιο. Ραντεβού με το βάθρο έχει και ο Απόστολος Χριστού στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα επιρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και βαθμιαία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Πολυχρονίου. Είναι παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ, δημοσιογράφος, συλλέκτης δίσκων. Είναι ο G. Πόλη.
17: Hello, χαίρομαι πάρα πολύ Κωνσταντίνο που σε γνωρίζω και χαίρομαι που ήρθε και στον αγαπημένο Sky. Ραδιοφωνικά, μόνο τηλεφωνικός από το σπίτι μου για κάτι επετύχωσα με 45 χρόνια από το Grease, το soundtrack. Και ο Δημήτρης που ξαναήρθε στον Sky και κάνει βράδυ εκπομπή με πήρε τις προάλλες για άλλο θέμα που πάλι δεν θυμάμαι. Λόγω ηλικίας δεν θυμάμαι.
16: Παρ' όλα αυτά θυμάστε όλους τους συντελεστές ενός άλμπουμ. Στίχη, μουσική, ερμηνευτή.
17: Άρρωστη κατηγορία εκεί. Άρρωστη κατηγορία γιατί ζω με αυτό. Δηλαδή από παιδάκι μικρό, εντάξει όχι 5-6 ετών που πήρα τα πρώτα μου τρία δισκάκια από το Μινιόν, θυμάμαι, 1959, με πήγε ο μπαμπάς Χριστούγεννα τέτοιες μέρες και να πάρω, λέω μπαμπά δεν θέλω ρούχα και τέτοια, με τον αξίπη ήταν και αξιωματικός πολεμικού ναυτικού, έκανε περιπολία, δεν θυμάμαι, με το τορπιλικό, με τα πολεμικά, πολέμησε στη Μέση Ανατολή με τα αδέλφια του, τους Γερμανούς. Λοιπόν, και ήταν ένα από τα δύο τορπιλικά από τα έξι που φύγαν από το ναύσταθμο σταθμό στη Μέση Ανατολή για τον πόλεμο με τους Γερμανούς και που γύρισε. Οι άλλοι δεν γύρισαν. Λοιπόν, τρομερές ιστορίες έγινε πει ο παπάς. Δυστυχώς τον έχω χάσει. Εντάξει, 100 χρονών πέθανα. 99,5. Πολυχρονίου. Πολλά χρόνια.
16: Άρα θα τον ακολουθήσετε μάλλον.
17: Ελπίζω. Γιατί και τα αδέρφια του το ίδιο. 93, 95, 97. Όλοι. Ο δε παπάς του 103. Όσο είναι σήμερα ο Κέρκ Ντάγκλας. Ο παπάς του Μάικ.

0: Όταν χρειάζεται να πείτε τι δουλειά κάνετε, απαντάτε. Ή ξέρουν όλοι ότι ο Τζιπόλη κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Τι τίτλο να βάλω, λέγανε παλιά.
0: Ναι.
1: Ότι ο γιος προγνωρίζει, αλλά τι είναι, τι θα πούμε. Δεν θυμάμαι τώρα για διάφορους λόγους. Λέω, παιδιά, Τζιπόλη. Γιώργος Τζιπόλη Πολυγωνίου. Αν δεν ξέρουν το γιος Πολυγωνίου, θα ξέρουν το Τζιπόλη, που σημαίνει Τζιος Πολυγωνίου. Ήταν και το πρώτο χαρακτηριστικό μου στον ερασιτεχνικό σταθμό του 64. Με τον ξαδερφό μου GS Πολύ, μετά απομονώθηκα λίγο και απέκτησα δικό μου ραδιόφωνο.
0: Συνεχίσατε σε όλο καριέρα.
1: Σε όλο καριέρα, με το ντουέτο αδερφή Κατσάμπα, αδερφή Τζαβάρα, έγινα σκέτος Νίκος Τζαβάρας ή Γιώργος μάλλον Τζαβάρας, γιατί λέγομαι και εγώ Γιώργος. Και έκανα δικό μου σταθμό G Πολύ.
0: Πού γεννηθήκατε?
1: Στον Ημιτό.
0: Α, εκεί ψηλά στον Ημιτό.
1: Εκεί ψηλά στον Ημιτό.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που είναι κάπως καθοριστική?
1: Υπάρχει μυστικό. Το λέει και το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Εκεί στον Ημιτό. Ανάμνηση, πολλή ανάμνηση. Πολλές ανάμνησεις, πολλές.
0: Μία χαρακτηριστική όμως, δεν πιστεύετε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μία ανάμνηση που μας κάνει να νιώθουμε πιο ευτυχισμένοι, μια μυρωδιά?
1: Μα όταν είμαι μόνος σπίτι, πράγμα δύσκολο, ευτυχώς ακόμα. Αλλά όταν είμαι μόνος μου, σκέφτομαι μόνο την παιδικοεφηβική μου ηλικία και με πιάνουν και τα κλάματα. Εδώ μου πιάσει τα κλάματα δημόσια, δηλαδή 2-3 φορές. Αλλά δεν θα το πω αυτό πάλι γιατί θα ξανακλάψω. Πώς ερωτεύτηκα για πρώτη φορά. Ερωτεύτηκα όμως όχι τη Μαρία, τη Βάσο, την Κωνσταντίνα. Ερωτεύτηκα το δίσκο. Και έφευγα από το σπίτι μου για να πάω να δω στη βιτρίνα τα δισκάκια που κρέμονταν στη βιτρίνα του καταστήματος με ηλεκτρικά είδη στο Παγκράτη, 4 χιλιόμετρα. Παιδάκι τώρα 6 χρονών, να φύγω από τον Ημιτό με τα πόδια εννοείται και να πάω από την Ελισπόντου μέσω Βύρου να πηγαίνω. Το είχα μάθει το δρόμο μου λόγω του ξαδέρφου που έμεινε Ελισπόντου και πηγαίναμε συχνά στον αδερφό του πατέρα μου. Και δεν είχα μάθει το δρόμο και πήγαινα εκεί Παγκράτη. Ενώ υπήρχε άλλος δρόμος πιο κοντινός για να πάω στα 2,5 χιλιόμετρα να είμαι στον προορισμό μου. Αυτό που λέμε the final destination. Και πήγαινα από το Βύρονα λοιπόν γύρω γύρω όλη να κατέβαινα Χρεμονίδου δίπλα στο σπίτι του θείου του πατέρα μου. Ήταν αυτό το μαγαζί και καθόμουν ώρες και κοίταζα Κυριακή μεσημέρι που έπασαν στο γήπεδο και η μαμά με την αδερφή μου κοιμόντουσαν. Μεσημέρι, Κυριακή. Και πήγαινα και έβλεπα τα δισκάκια που κρέμονταν και αυτό.
0: Τι το συναρπαστικό είχαν αυτά τα δισκάκια.

χαλινό τραπέζι και λοιπά το μεσημέρι από γεματάκι με τις παπαρούνες και ένα τεράστιο κήπο ο θείος μου, αδερφός του παπά, στο Βύρονα και ξαφνικά ακούω «Μπουκάνι μη σμάλι». Αυτός ο ρυθμός το

0: Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό?
1: Απόλυτα κοινός θνητός. Δηλαδή καμία διαφορά δεν έχω από τους όλους τους ανθρώπους που γνωρίζεις και γνωρίζω. Εντάξει, υπάρχουν και υπερκισμένοι, χαρισματικοί. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου, αλλά το ότι είμαι χτυπημένος με τη μουσική και το ραδιόφωνο, αυτό είναι, δεν μπορώ να του αλλάξω την πραγματική έννοια που με χαρακτηρίζει αυτή η φράση. Το αποδέχομαι και το δέχομαι και το αποδέχομαι. Αλλά δεν θέλω να πω τίποτα παρά, δεν είμαι περικισμένος. Είμαι αρρωστημένος, ένα άρρωστο άτομο που αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική και ψάχνεται ακόμα. Το 45 πως το αγόρασα, τα τρία μου πρώτα δισκάκια του 59 που μου πήρε ο μπαμπάς για χριστουγεννιάτικο δώρο, αντί παιχνιδιών, ρούχων κλπ. Που παίρνουν στα παιδιά οι γονείς, ήταν το Stupid Cupid με την Connie Francis, τραγούδι του Neil Sedaka. Εκεί το ανακάλυψα. Είδα από κάτω Neil Sedaka, δηλαδή τα μικρά γράμματα του δημιουργού, του τραγουδιού, του συνθέτη δηλαδή. Λοιπόν, έψανα και αυτά από

0: παρόλα αυτά προτιμήσατε μια καριέρα στο ραδιόφωνο πίσω από τους δίσκους, να συστήνετε τους άλλους συντελεστές και να αφήνετε τον εαυτό σας στην άκρη. Αλλά δεν ξέρω τι ήταν αυτό, ήταν τύχη, ήταν μοίρα, πώς βρεθήκατε στο προσκήνιο?
1: Η μοίρα με οδήγησε αλλού.
0: Πού?
1: Μου κάνει εντύπωση κιόλας, να σκεφτείτε. Καταρχάς, όταν εγώ αγαπούσα τη μουσική και ήμουνα συλλέκτης από μικρό παιδάκι, όλο το Χατζηλίκι πήγαινε εκεί. Ούτε ήμουν αδύνατο στον Ντίνο Ηλιόπουλο. Δηλαδή, πολύ αδύνατο παιδί. Γιατί δεν έτρωγα. Δηλαδή, μου έδωσε η μαμά να πάρω ένα σουβλάκι στο σχολείο που έκανα 2 δραχμές, θυμάμαι. Μια τυρόπιτα που έκανε 1 δραχμή και ούτω καθεξής. Και εγώ τα μάζαρα για δίσκους. Το Χατζηλίκι, δίσκι, κάλαντα, δίσκι, τίποτα άλλο. Λοιπόν, και πολλές άλλες θυσίες. Για τους δίσκους, είδατε τα τελευταία χρόνια που παίρναμε και τσάμπα δίσκους δωρεάν, επειδή δουλεύαμε στη δισκογραφία ή μας έδιναν οι άλλες δισκογραφικές να τους παίζουμε τα τραγούδια τους για διαφήμιση, σαν πρόμο κλπ. Η πρώτη 25ετία, 30 κονταετία ήταν λεφτά δικά μας, με πόνο, με μόχθο, με υδρότα τα βγάζαμε και έκανα και διπλή δουλειά για να βγάζω για τους δίσκους. Όχι για να κάνω κάτι.
0: Τους έχετε όλους ή έχετε χαρίσει κάποιους?
1: Δεν χαρίζω δίσκους.
0: Όχι, ε.
1: Προτιμώ να χαρίσω γυναίκες. Δίσκους με τίποτα.
0: Με τίποτε.
1: Εδώ φέρνω, πάω δίσκους στην επομή μου τώρα που κάνω στην ΕΡΤ και πάω και βάζω, γιατί αυτός ο δίσκος είναι του Μπρουκ Μπέν, τον 1959. Φοβάμαι τον Νικολίπτη και πάω και εγώ και το βάλα και είναι πολύ καλά παιδιά, δηλαδή προσέχουν. Αλλά όχι, θα το βάλω εγώ αυτό. Είναι σπάνιος δίσκος.
0: Είναι πολύτιμο.
1: Είναι πολύτιμο, όπως το είπες.

0: Πώς ξεκινήσατε να δουλεύετε στο ραδιόφωνο?
1: Συμπτωματικά. Γιατί από μικρός είχα και μια άλλη τρελά. Ήμουν φίλος των σπορ. Είχαμε δίπλα το σπίτι, δίπλα στο γήπεδο του Αμίντα στον Ημιτό, που είναι μια έτσι γειτονική ομάδα, αλλά πρωτοκλασάτη τότε ήταν ο Ζούπας, ο σημερινός διαιτητολόγος και αργότερα παίκτης ΣΑΕ και της Μεικτής Κόσμου, ο Κώστας ο Ρήγας, ο διαιτητής του μπάσκετ, διεθνής διαιτητής, ο Γιάννης ο Δημαράς, ο βουλευτής, ήταν η πρώτη πεντάδα του Αμίντα, μεγάλη ομάδα. Έπαιζε στη μεγάλη κατηγορία, την Α1 τότε, τη σημερινή Basket League 1. Και μ' άρεσε πολύ ο αθλητισμός και με πήγε ο παπάς λοιπόν με δική μου πίεση στη Βορέου 7, που ήταν τα γραφεία της αθλητικής ηχούς, αθλητική ηχό και αθλητική φωνή, ήταν η μοναδική αθλητική εφημερίδα καθημερινή αθλητική. Έβγαινε και το φως των σπορ που ήταν προσκύμενο στον Ολυμπιακό, αλλά ήταν Τετάρτη και Σαββατοκύριακο, Κυριακό Δευτέρα. Η άλλη ήταν καθημερινή. Εκεί γνώρισα και το Διακογιάννη, το Φουντουκί, όλα τα μεγάλα, τα ιερά τέρατα της αθλητικογραφίας, της ηλεκτρονικής, αλλά και της γραπτής, γιατί ο Φουντουκί της έγραφε και πολύ ωραία. Και ξεκίνησα από εκεί. Διεπίστωσα λοιπόν και έμεινα μέχρι τα 18 μου, που έπρεπε να πάω για σπουδές Λονδίνου. Το είχαμε κλείσει το πανεπιστήμιο και έλειπα 4 χρόνια.

0: Είστε soul τύπος ή pop?
1: Να, όχι, pop καθόλου. Δεν.
0: Καθόλου,
1: εντάξει, θα πω.
0: Soul όμως.
1: Soul που λέγει soul. Μα. Το λέει και η λέξη, ρε παιδί μου, η ψυχή είναι αυτή η μουσική, αυτό το είδος μουσικής. Αλλά μάλιστα τα πρώτα ονόματα μαύρα, στην αρχή ακούγαμε, ξέρετε, αυτά που έπαιζε ο Αμερικάνικος σταθμός της Γλυφάδας, όσο υπήρχε στην Γλυφάδα μέχρι το 89 νομίζω, που έκλεισε. Και έχασα και τους δίσκους και έπαιρνα πολλούς δίσκους από αμερικάνικες εκποιήσεις. Είχα βρει και κάποια εκποιήσεις, Έλληνες προσπαθούν να κάνουμε καμιά ματσαραγιά, να πάρουμε κανένα καινούριο, να το παίξουμε πρώτη στο ραδιόφωνο κλπ. Ξέρετε. Λοιπόν, και εγώ ήταν τα εισαγωγή αμερικάνικα με τιμή, ξέρεις, εργοστασίου για στρατιωτικούς είναι XVAT, δηλαδή δεν πληρώνεις φόρο. Και τα έπαιρνα λοιπόν και έκλεισε η βάση και έχασα ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Κωνσταντίνο μου ήταν η πρώτη μου απώλεια. Σκέψου ότι η μαμά μου ήταν η δεύτερη απώλεια, αλλά μετά από 40 χρόνια, 30. Λοιπόν, ζωή να έχει, δηλαδή τότε, έφυγε στα 85 της. Λοιπόν, η πρώτη μου απώλεια ήταν ο Αμερικάνικος σταθμός, που όλοι οι νεαροί ακούγαμε τα καινούργια hits, αγγλοαμερικάνικα κυρίως, αλλά και μερικά ευρωπαϊκά που έτυχε να κάνουν επιτυχία και στην Αμερική. Το αμερικάνικο Top 100, πέραμε και το τρανζίστρο μαζί στο γήπεδο βλέποντας την ομάδα να παίζει κλπ. Και ακούγαμε ταυτόχρονα για το The American Top 40 by Casey Kasem. Λοιπόν, κάθε Κυριακή αυτό. Ήταν τρόπο ζωής, ήταν μια καθημερινότητα λαμπρή, λαμπρή, και την έχασα αυτή. Προσπαθούσα να την αναπληρώσω με άλλου είδους συνήθειες που να είναι κοντά στο χαρακτήρα μου και στην ψυχή μου, που λες και εσύ.
0: Και ποιες ήταν αυτές οι καινούργιες συνήθειες?
1: Εκτός από την ηχό που είχα την ευκαιρία να μεταδώσω και από εκεί απέκτησα, γιατί είχα και ένα ψεύδο, έτσι, ένα γλωσσικό προβληματάκι μικρός.
0: Ένα ελαφρύ ψεύδισμα.
1: Ακριβώς.
0: Σαν την Έλλη Λαμπέτη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πιο ελαφρύ από την Λαμπέτη, την classic of all time. Λοιπόν, και απέκτησα λοιπόν, πώς να πω, η ευχέρεια που μου έδωσε το ερασιτεχνικό ραδιόφωνο να κάνω εκπομπή με γρήγορο ρυθμό. Δεν μπορείς να μιλάς. Και τώρα θα ακούσουμε τον Μπρουκ Μπέντον στο τραγούδι του Τόνι Τζον Γουάιτ με τίτλο Rainy Night in Georgia.
0: Βαρέθηκα, το έχω κλείσει.
1: Δεν το έχει κλείσει. Ναι. Όπως μιλάει ο Χατζηνικολάου στα πρώτα του βήματα, κάνοντας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
0: Αυτό συμβαίνει όμως επειδή έχουμε ακούσει τζιπόλη στο ραδιόφωνο. Αν δεν είχαμε ακούσει το δικό σας ρυθμό, μπορεί και να μην ξέραμε ότι υπήρχε. Εντάξει, η δική σας γενιά αξιώθηκε αυτόν τον σταθμό. Η επόμενη δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο στο δικό μας ραδιόφωνο. Το ξέρετε αυτό. Οπότε το σημείο αναφοράς μας είστε εσείς, ο Γιάννης Πετρίδης, ο Γιώργος Παπαστεφάνου, ναι, και πολλοί, ναι, άλλοι, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας είχε το δικό του χαρακτήρα, τη δική του προσωπικότητα, και με αυτό διδαχτήκαμε ποιο είναι το σημείο αναφοράς.
1: Είναι σωστή η παρατήρηση, άλλο αν με κολακεύει και εμένα, αλλά δεν μπορώ και με αντικειμενική διάθεση σου λέω ότι είναι σωστό αυτό που λες. Δηλαδή, τις πολλές μουσικές μας γνώσεις, μουσικές εμπειρίες, εικόνες καλλιτεχνικές που ζήσαμε σαν δισκογραφίας άνθρωποι στο εξωτερικό, βλέποντας Michael Jackson, βλέποντας Bruce Springsteen, βλέποντας Barbara Streisand και όλα τα μεγάλα ονόματα στο εξωτερικό, όλο αυτό το πράγμα και με δικές μας, έτσι, προσωπικές εμπειρίες μουσικές και γνώσεις, σπουδασμένες γνώσεις, δηλαδή μελετημένες, τις προσφέραμε με όλη μας την ψυχή στο κοινό, χωρίς να έχουμε τέτοια πρόθεση. Έτσι έβγαινε στο ραδιόφωνο. Το κάναμε επειδή έτσι αισθανόμασταν κάνοντας την εκπομπή, ακούγοντας δυνατά Al Green and Let's Stay Together. Δεν μπορώ να πω Al Green και Let's Stay Together. Δεν μπορώ να το πω. Είναι σαν να λέω ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Υπουργό Συγκοινωνιών Ίνα, όπως λέγανε παλιά οι πολιτικοί, συζητήσουν θέματα της αρμοδιότητός τους. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εγώ πρέπει να νιώθω τη μουσική και βγαίνω αντίστοιχα έτσι στο μικρόφωνο. Βγαίνω
0: ρομαντικός. Πόσα χρόνια κάνετε ραδιόφωνο?
1: 61. 1964-2025.
0: Πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια. Πρόσεξε, συνεχόμενα, χωρίς διακοπή, ακόμα και στα σπουδαστικά χρόνια του Λονδίνου, Έκανα εκπομπές στο ελληνοκυπριακό σταθμό του Base Water. Να ακούσουμε

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από bitter σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Κυρίσει ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Ένας έλεγχος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί η καλωστημένη απάτη που είχε στήσει, καθώς συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν ως μισθωμένα. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουγγαρία, όταν πολωνικό λεωφορείο εξατράπει τις πορείες του σε αυτοκινητόδρομο, έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και 47 να τραυματιστούν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στην Ινδονησία, περίπου 5.000 άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μετά το σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ φοβούνται να επιστρέψουν. Ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων, αποκλεισμούς δρόμων και κατολισθήσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
10: ηχογράφηση είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Πολυχρονίου. Είναι παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ, δημοσιογράφος, συλλέκτης δίσκων. Είναι ο G-Poly.

0: Μουσική ή ραδιόφωνο, ή μήπως μουσική για το ραδιόφωνο.
1: Ναι, και τα δύο όλα μαζί. Αυτά πάει μαζί. Δηλαδή έλεγα σε μια άλλη εκπομπή τρία πράγματα αγαπώ στη ζωή μου και ένα τέταρτο, τέσσερα είναι βασικά. Αγάπησα τη μαμά μου, την κόρη μου και την εγγονή μου και τους δίσκους και το ραδιόφωνο πάνε μαζί. Δεν θέλω να πω πέντε, είναι πολλά. Θα προσφέρω την κόρη μου.
0: Για ποιον κάνετε ραδιόφωνο, υπάρχει ένας ιδανικός ακροατής? Είναι νέος, είναι όριμος, έχει την ηλικία σας?
1: Νομίζω στο ραδιόφωνο, επειδή υπάρχουν και 45 ραδιόφωνα στην Αττική, εάν κάνεις σαββατοκύριακο εκπομπή για να σε μάθει ο κόσμος, εκτός αν είσαι πολύ αναγνωρίσιμος και πέσει και λίγο διαφήμιση, εγώ εντάξει, ντρέπομαι να διαφημίσω. Δηλαδή δεν θα πω ποτέ, ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό. Προσβάλλω τον εαυτό μου βασικά και δεν θέλω να με σχολιάσουν οι ακροατές ότι εγώ είμαι σήμερα στο Sky με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και διαφημίζω την εκπομπή μου στο τάδε ραδιόφωνο που με τώρα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν το κάνω για να αυξήσω. Βέβαια, παρότι είμαι ανταγωνιστικό άτομο, και ακόμα και στην ηλικία αυτή που είμαι 133 ετών, τα χρόνια αυτά ήταν διπλά πιάνονται, όπως τα υποβρύχια και τα ορπηλικά του πατέρα μου. Ναι, στη σύνταξη όντως διπλά πιάνονται. Όταν βγήκε ο πατέρας μου, δηλαδή ήταν 35 χρόνια στο ναυτικό, αλλά τελικά εξαιτίας του Παπα-Νικολή και του Μνηρεύση που υπηρέτησε, πήρε σύνταξη πιο γρήγορα.
0: Υπάρχει ο ιδανικός ακροατής?
1: Πάντα υπάρχει ταλέντο. Πάντα υπάρχει ταλέντο. Βέβαια, όσο πιο παλιά πας, είτε καλλιτεχνικά, είτε πολιτικά, σε πρόσωπα λέω τώρα, τόσο πιο θησαυρό βρίσκεις.
0: Αυτό και πώς γίνεται, είναι, γιατί συμβαίνει?
1: Δεν μου πείτε ότι είναι καλύτερος ο Μάικλ Ντάγκλας από τον πατέρα του Κέρκ Ντάγκλας ή ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου καλύτερος από τον πατέρα του το Στράτο Διονυσίου και ούτω καθεξής.
0: Όχι, αλλά εμείς ανήκουμε τώρα σε έναν παλιό κόσμο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει για την εγγονή σας, για την κόρη μου, που δεν ξέρουν καν, δεν έχουν την πληροφορία. Ποιος είναι ο Στράτος Διονυσίου, ποιος είναι ο Κέρκ Ντάγκλας?
1: Ναι, τι να πούμε εμείς που δεν είχαμε την πληροφορία καθόλου και τα μαθαίναμε απ' έξω λόγω του Αμερικάνικου και των φτωχών Αγγλικών που ξέραμε σαν αγοράκια των 8, 9, 10 ετών.
0: Και επίσης δεν είχατε και Google.
1: Δεν είχαμε καθόλου πληροφορία. Αυτό λέω. Δεν είχαμε ούτε κομπιούτερ, ούτε σινεμά, ούτε τηλεόραση. Μόνο ραδιόφωνο υπήρχε τότε. Η τηλεόραση ήρθε στη δεκαετία του 80 στην ουσία. 70, αλλά σε πειραματικό στάδιο. Εγώ πήγα Λονδίνο το 1971 και ήταν έγχρωμη τηλεόραση. Γυρνάω μετά από τετραετία περίπου, ερχόμουν για καλοκαίρι εννοείται, και Πάσχα μια φορά στην Ελλάδα για διακοπές. Έκλεινε. Και εδώ είχαμε ακόμα μαυρό άσπρη. Εκεί ήταν πάρα πολλά που δεν τάξανε στην Ελλάδα. Ήταν πολύ συντηρητική εποχή, δεκαετίας 50-60 στην Ελλάδα. Δηλαδή, εκεί έλεπα με έναν μαύρο να φυλάει μια ξανθιά. Πήγαινα σε μια καφετέρια και δεν υπήρχαν γκαρσόνια, υπήρχαν μόνο γκαρσόνες. Όπου και να πήγαινα. Εμείς δεν τα βλέπαμε αυτά. Εμείς βλέπουμε μόνο άντρες γκαρσόνια. Στα καφενεία, καφετέρειες, όχι της γειτονιάς και της κεντρικής Αθήνας. Αυτή ήταν σε χωριά, πήγαινες και είναι μόνο γυναίκες. Πολλά καινούργια που δεν μπορώ να τα πω στο μικρόφωνο. Αλλά σας λέω τώρα δύο-τρεις εμπειρίες μου. Ήταν οι πρώτες εικόνες που απέκτησα όταν πρωτοπήγα 17,5 ετών, γιατί πήγα νωρίτερα στο σχολείο, επειδή είμαι γεννημένος τέλος του χρόνου και κέρδισα ένα χρόνο, τότε ήταν υπέρ του μαθητή.
0: Τώρα είναι εις βάρος του.
1: Τώρα είναι εις βάρος του. Το έπαθε η εγγονή μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτός ο πολύχρωμος κόσμος που συναντήσατε στο Λονδίνο, γιατί δεν κατάφερε να σας κρατήσει, γιατί γυρίσατε στην Ελλάδα?
1: Αγάπησα πάρα πολύ το Λονδίνο. Είμαι ερωτευμένος, γιατί έχω και τα ενδιαφέροντά μου εκεί. Τα ενδιαφέροντά μου τι είναι? Premier League. Ήμουνα και τότε, να μην τότε, ήταν το σπίτι κοντά στην Northwest. Ήταν εκεί που είναι θαμμένος ο Freddie Mercury, σε αυτή την περιοχή εμένα, Ken Sunrise, που είναι πολύ κοντά στο γήπεδο της Tottenham. Δηλαδή ένα λεωφορείο και έβγαινα Seven Sisters Road, που είναι μια ιστορία 7 αδελφών, πολύ παραδοσιακή, και ονομάστηκε λεωφόρος αυτή Seven Sisters Road, και ήταν το παλιό White Hart Lane της Tottenham Hotspur. Και ήταν και οι συναυλίες μου, πήγαινα Wolverhampton να δω τον Jim Cabaldi live. Πήγαινα στο Πάντικτον, έπαιρνα το τρένο και πήγαινα Γουλβερχάπτον. Τρέλα σου λέω. Τα κενά που είχα, δηλαδή από το διάβασμα και τις υποχρεώσεις τις σχολικές. Γιατί έπρεπε να γυρίσω με χαρτί. Χωρίς χαρτί δεν γύρναγα στην Ελλάδα. Θα με έδερνε ο πατέρας μου.
0: Και γυρίσατε αποφασισμένος να μείνετε στην Ελλάδα?
1: Όχι, αγόρασα ένα διαμέρισμα εκεί και ένα στη Νέα Υόρκη. Ήλπιζα ότι στα 60, τότε ήταν νωρίτερα η συνταξιοδότηση, θα μένω 3 μήνες στο Λονδίνο, 6 έβαζα, 3 μήνες Νέα Υόρκη και 3 μήνες στην Ελλάδα, διακοπές.
0: Τελικά πού μένετε?
1: Μόνο στην Ελλάδα, ευχαριστώ.
0: Δεν μου απαντάτε γιατί όμως.
1: The circumstances που λένε και οι Αγγλίες, δηλαδή οι συνθήκες τελικά ο έρωτας απέναντι στην κόρη και στην εγγονή, αλλά και όπως είχα προτάσει και το λέω δημόσια τώρα πια που είναι πολύ μετά, αλλά τα πρόσωπα υφίστανται. Είχα πρόταση να πάω Sony Music, ας πούμε, μετάθεση από Ελλάδα, Φραγκφούρτη, Γερμανία, που η αγορά είναι πολύ μεγαλύτερη από την αγορά της Ελλάδας, ενώ η εμπορική. Είχα πρόταση για Νέα Υόρκη από τον Γιώργο τον Λεβέντη και τον αντίστοιχο διευθυντή όταν ενώθηκαν Sony Music BMG, Richard Denneka, με αυτό ήταν το αφεντικό μας στην Ευρώπη, και πήρε μετάθεση και έγινε διευθυντής Sony Music Νέας Υόρκης. Και μου κάνανε πρόταση να πάω εκεί μόνιμα, να δουλέψω εκεί εννοώ. Με τριπλάσια χρήματα και μην τα λέμε. Είμαι συναισθηματικό άτομο. Τότε ήταν και γονείς μου εν ζωή. Ήθελα να είμαι κοντά στους γονείς μου, η αδελφή μου, η κόρη μου, η οικογένειά της. Δεν μπορώ να κάνω αυτό. Δεν έχω τα κότσια. Πίστεψε μου.

0: γίνεται να έχετε συγκρατήσει όλα αυτά τα ονόματα, όλες αυτές τις λεπτομέρειες, να θυμάστε πότε κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ, ποιος είναι ο μεγαλύτερος soul τραγουδιστής, πότε βγήκε εκείνο το άλμπουμ που έγραψε ιστορία?
1: Όταν μιλάω με φίλους, δεν ξέρω, με παρέα, όπως όλα καλή ώρα εμείς, και μου πεις κάτι άσχετο, για να το εντοπίσω αυτό που με ρωτάς ή που καταθέτεις σε μια συζήτηση, διάλογο που κάνουμε, με βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι μου έχεις πει προηγουμένως το ότι είχες δει τους Mango Jerry. Όταν μου λες ότι είχες δει τους Mango Jerry σαν φοιτήτρια στο Λονδίνο, αλλά δεν θυμάσαι το περιστατικό για το οποίο ξεκίνησε η συζήτηση, άρα μόνο που μου λες Mango Jerry, έχω πιάσει αμέσως το χρόνο για να βοηθήσω τον συνομιλητή μου να βρει ακριβώς αυτό που ήθελε, την ημερομηνία ή το χρόνο που του συνέβη εκείνο το καλό ή άσχημο περιστατικό.

μεγάλου συγκροτήματο Line the Family Stone, Psychedelic Soul. Όπω ήταν η ψυχεδέλεια στη ροκ, έτσι οι μαύροι κάνανε τη δική του ψυχεδελική μουσική. Με αφετηρία, τα ψυχεδελικά κομμάτια, παραγωγέ, συνθέσει και ενοχιστρώσει τη Motown Records από τον Norman Whitfield και τον Barrett Stone. Και ανάμεσα στα Psychedelic Tracks ήταν και το μεγάλο classic με του Tempting Temptations, David Ruffin ήταν ο πρώτο τραγουδιστή και ο Dennis Edwards όταν αποχώρησε ο David Ruffin, ο lead singer του συγκροτήματος, 5 ήταν αυτή. Για solo καριέρα τον αντικατέστησε ο Dennis Edwards αρχές δεκαετίας 80, που έγινε γνωστός από το Don't Look Any Further. Ένα πολύ ωραίο, The Side I Got. And

0: μπορείτε να μου λύσετε μια απορία τώρα που σας βρήκα. Αυτό το τραγούδι στο οποίο αναφέρεστε έχει κάνει τρεις διαφορετικές εκτελέσεις, τρεις διαφορετικές ηχογραφήσεις, έχει κάνει κι άλλες. Η πιο πετυχημένη είναι αυτή η πιο γνωστή.
1: Αναλυστείτε.
0: Τι συμβαίνει και γίνεται επιτυχία με κάποιον συγκεκριμένα? Έχει σχέση και με το χρόνο που διανύει ένα τραγούδι?
1: Όχι, γιατί αυτό δεν έγινε πολύ μεταγενέστερα, έγινε ένα χρόνο αργότερα. Απλώς φταίνε οι πολυχρονίου, εγώ δεν κάνω τέτοια λάθη, ξέρετε.
0: Ναι,
1: οι άλλοι της Αμερικής, ας πούμε Motown Records, εκτίμησαν το τραγούδι που τραγούδισαν πρώτοι, επαναλαμβάνω, οι Smokey Robinson and the Miracles, δεν ήταν καλό, δεν το εκτίμησαν να βγει single.
0: Δεν αντιληφθήκαν το μέγεθός του, θέλετε να
1: ακριβώς
0: πείτε, το υποτίμησαν.
1: Επέλεξαν άλλα τραγούδια από το άλμπουμ. Το άλμπουμ πήγε άπατο και ήταν μια από τις λίγες αποτυχίες.

0: δικό του. Και το My Guy, το αντίστοιχο τραγούδι για τη Mary Wells. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ήταν κακή εκτίμηση της εταιρείας δίσκων, δηλαδή του προσωπικού, του marketing department, που δεν επέλεξε για πρώτο ή δεύτερο single, γιατί τα single δίνουν στα ραδιόφωνο για να παιχτεί.
1: Ή τουλάχιστον έδιναν κάποτε.
0: Ναι, έδιναν κάποτε. Και δεν το έκαναν single. Αλλά δεν ήταν και καλή η εκτέλεση να μεγενεί. Δηλαδή,
1: με τη δεύτερη τι έγινε.
0: Η δεύτερη το πήρανε πολύ στα πάνω τους. Επέμεινε και ο Μπέρι Γκόρντι, το αφεντικό και ιδρυτής ενώ της Motown Records, ότι πρέπει να ξαναγίνει, μην πάει χαμένο αυτό το τραγούδι που έχει γράψει το δίδυμο που σας ανέφερα. Και το δώσανε στους Temptations.
1: Οι οποίοι αποδείχτηκαν.
0: Απογειώθηκε, έγινε
1: ιδανική.
0: Τεράστιο hit.
1: Έχω την εντύπωση ότι η Motown είναι για σας ιερός τόπος.
0: Θα έλεγα ναι.
1: Γιατί άλλαξε τα δεδομένα της δισκογραφίας.
0: Ναι, εκεί ήταν συγκεντρωμένοι οι Funk Brothers, όπως λέγεται. Είναι η ορχήστρα, όπως η MFSB, σε μια άλλη ετικέτα δισκογραφική, η Philadelphia International Records, με έδρα την Philadelphia. Εδώ μιλάμε για Detroit τώρα, η Motown. Ήταν συγκεντρωμένη η καλύτερη μουσική. Επειδή δεν συνέφερε μια ορχήστρα μεγάλη να πληρώνονται κατά αποκοπή, τους προσλάμβανε ο Μπέρι Γκόρντι και η αντίστοιχη Kenneth Gamble Leon Huff της Φιλαντέλφια, μετέπειτα ετικέτας, να τους πληρώνουν με το μήνα.
1: Σαν τους μουσικούς της λυρικής.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και έτσι ήταν μόνιμοι οι Funk Brothers.
1: Ο ίδιος
0: ο Μπέρι Γκόρντι είχε βρει τα κατάλληλα πρόσωπα. Είναι αυτό που λέμε η διορατικότητα, η εμπειρία, το ταλέντο του επιχειρηματία είναι να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο για τη δουλειά.

0: έπεσαν όλες μου οι σύντροφοι.
1: Λείπατε από το σπίτι πολλές ώρες?
0: Ναι, έφυγα το πρωί στις 8, 9 ήμουνα στη Sony Music, τελείωνα 5-5.30, 6 με 8 είχα πάντα ραδιόφωνο, μόνο την ώρα εκείνη μπορούσα να κάνω. Στα βόρεια όλα αυτά, τα ραδιόφωνα τότε είναι εκτός από το εδώ του Sky, όλα τα υπόλοιπα σχεδόν είναι βόρεια. Και πήγαινα από τη Sony που ήταν Μεσογείων ψηλά, σε 20 λεπτά ήμουνα εκεί και έκανα την εκπομπή 6 με 8. Πήγαινα σπίτι μου 10.
1: Τι να σας κάνω πια στις 10?
0: Τι να με κάνω στις 10? Αφού να ακούσουμε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με την Sun Soul Orchestra που λέγεται Merry Christmas All, Merry Christmas All.

0: μπορούμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, να συνοψίσουμε τη διαδρομή του Γιώργου Πολυχρονίου. Ξεκινήσατε στην Ιχώ, είπατε.
1: Αθλητική Ιχώ, όταν γύρισα από Λονδίνο και έκανα και το στρατιωτικό, ένα αγώνα και στο πολεμικό ναυτικό εννοείται. Και μετά ήμουνα καθηγητής αγγλικών στις σχολές Στρατηγάκη.
0: Περίφημα.
1: Και ταυτόχρονα έδωσα και εξετάσεις. Είχε διαβάσει ο πατέρας μου κάπου σε μια εφημερίδα ότι η Εθνική Τράπεζα θέλει 150 υπαλλήλους κλπ. Διαγωνισμό δίναμε 3.500 για 150. Λέω πω, θα πάω να μην χαλάσω κάτι την πόρτα. Γιατί μου έστειλε επί 4 χρόνια το κόκαλο στο Λονδίνο. Λοιπόν, εγώ δούλευα στο Λονδίνο, ντίζω και εκεί στο καφέ Max και στο Milky Pot, δύο κλαμπ, restaurant ήταν. Παίρναμε και 8 λίρες στη μεροκάματο.
0: Ναι, αλλά τα παίρνατε δίσκους.
1: Τα παίρνα δίσκους, βέβαια. Και πού να πω στον πατέρα μου ότι δούλευα. Θα μου έλεγε, αφού δουλεύει, δεν ξέρω. Ήθελα να πάρω και τις 100 λίρες στον πήρα. Και μετά μπήκα λοιπόν στην Εθνική Τράπεζα και πέρασα για κακή μου τύχη.
0: Και μείνατε.
1: Έμεινα ένα διάστημα γιατί έπρεπε να παντρευτώ την πρώτη μου σύζυγο.
0: Όταν λέτε έπρεπε, τι εννοεί.
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι που λέγεται Pressure. Το έπαιξε από τότε, δηλαδή με το Sounds of Blackness. Πιεζόμουν γιατί είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Την όρεσα από το ραδιόφωνο, το πειρατικό σταθμό μου έπαιρνε για αφιερώσεις και τελικά όταν συναντηθήκαμε. Με ερωτευθήκαμε. Και παντρευτήκαμε. Κατόπιν αυτό είπα έναν Νίκο και ρίχνω. Λέω να αφήσω την τρέλα μου και να δω τι θα κάνω. Α, ξέχασα να σου πω ότι δεν θα παντρευόμουν αν δεν έπαιρνα 50.000 το μήνα. Ενώ έπαιρνα από την Εθνική 5 το 1974. 5.000 μισθό. Μετά το έκανα 7.5. Όταν όμως έφυγα έπαιρνα 15. Μετά από περίπου 12 χρόνια.
0: Αμήνατε τόσο.
1: Ναι. Αλλά ταυτόχρονα όμως είχα δανείσει τη φωνή μου στη Sony Music, τότε CBS, με δελτίο παροχής υπηρεσιών, γιατί είχα ήμουν εκεί. Είχαμε κλείσει λοιπόν 2-3 συμφωνητικά, ανά 2 χρόνια μου κάνανε ανανέωση, όπως γίνεται στην ΕΡΤ τώρα περίπου. Και έπαιρνα 50.000 το μήνα.
0: Συγγνώμη, η Sony προέκυψε.
1: Τις εκπομπές που είσαι στο πρακτικό, η CBS παρουσιάζει.
0: Ναι, η Λύρα παρουσιάζει.
1: Μπράβο,
0: δεν ήσασταν η φωνή της Λύρα.
1: Ήμουνα, από εκεί ξεκίνησα. Λοιπόν, στον Πατσιφά, τον τεράστιο. Και εκεί έπαιρνα 15.000.
0: Με το σήμα του Ρωμανού.
1: Το ρολόι.
0: Το ρολόι.
1: Η Λίδα παρουσιάζει το τραγούδι της εβδομάδας. Μια εκπομπή με ελληνικά και ξένα hits. Μου λέει ο Πατσιφάς, όταν πηγαίνουμε να κάνουμε το πρώτο έτσι, δείγμα εκπομπής, έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στη ραδιοφωνική εκπομπή. Που πλήρωνε η Λίδα στην ΕΡΤ με ενίκιο. Όχι η Λίδα, όλες οι εταιρείες.
0: Η ιδέα του Μάτσα παρουσία. Ήταν αυτή.
1: Του Μάκη Μάτσα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, κοίτα, νεαρέ μου, όχι επειδή ήθεσαι από την Αγγλία, να μας λες hit. Και ένα hit. Θα μιλάς σωστά αγγλικά. Με ελληνική προφορά. Απευθυνόμαστε σε λαουτζίκο, φόραζε.
0: Και πώς ήταν αυτό.
1: Λέω, μην προσβάλλουμε. Το λαό εννοείται. Ναι, το λαό. Δεν μπορώ να μου προσβάλλω τον Έλληνα. Τρελαίνομαι. Το λέγει έτσι τώρα, Πατσιφάσα. Ναι. Μιλάμε για πολύ υπερχισμένο άνθρωπο. Δηλαδή, υπερταλαντούχο. Προσοχή, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, στον Πατσιφά. Τα χέρια κάτω, προσοχή, στρατιώτες. Αυτή είναι δισκογράφη μεγάλη. Ο Λαμπρόπουλος, ο Πατσιφάς, η Γκεσάρ. Ο Γιώργος Ορφανίδης, Έρσια Βίκτορ και τα καταστήματα Ορφανίδη στην πλατεία Κολοκοτρώνη και ο Νίκος Αντίπας. Και ο δικός μας ο Ραμπίνοβιτς, Ευρωαμερικάνος, καταπληκτικός διευθυντής, αντιπρόεδρος της ΕΠΙΚ. Αυτός άνοιξε το μαγαζί της CBS αργότερα που πουλήθηκε στους Ιαπώνες, Sony Music. Έμεινε στην ιστορία το όνομά τους, όλων αυτών. Πραγματικά ιστορία, γι' αυτό και την αναφέρουμε. Είναι η ίδια ιστορία της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
10: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
11: Η μερούλα.
10: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
12: Μύρισε όλη η γειτονιά.
13: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
13: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Συνολικά ανήλικοι, έχοντας προμηθευτεί αλκοόλ, μεταφέρθηκαν σε κατάσταση μέθυσης για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Από αστυνομικούς συνελήφθησαν 3 μεθαπεί και δομώνες των ανηλίκων. 3 άτομα συνελήφθησαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι και οι 3 οδηγοί είχαν καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Οι 2 πρώτοι εντοπίστηκαν να οδηγούν επιβατικά οχήματα στο κέντρο της πόλης και στον Εύωσμο αντίστοιχα, ενώ ο 38χρονος συνελήφθη στη Νέα Μηχανιώνα να οδηγεί φορτηγό υπό την επίρρεια μέθης. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουγγαρία όταν πολωνικό λεωφορείο εξετράπη τις πορείες του σε αυτοκινητόδρομο, έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και 47 να τραυματιστούν. Κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 57 επιβάτες και 2 οδηγοί. Ο ένας οδηγός συνελήφθη. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια του δυστυχήματος με την πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας να δείχνει προς την πιθανότητα ο οδηγός να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Νέες επιθέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας σημειώθηκαν τη νύχτα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να ανακοινώνει το πρωί ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν. Η Μόσχα από την πλευρά της δέχθηκε μαζική επίθεση από 600 ντρόνς, η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 3 ανθρώπων. Το Κίεβο ενέτεινε τις επιθέσεις της βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, θέτοντας ιδίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και δίκτυα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί για τη Γερμανία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο διεθνής μέσος θα εισπράττει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ωραία μεταλλίου για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, όπου θα αγωνιστεί το βράδυ στον τελικό του επικοντό. Μια θέση στο βάθρο διεκδικεί και η Ελίνα Τζένκο στο Ακόντιο. Ραντεβού με το βάθρο έχει και ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο, αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα, πανηγύρισε χθες ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1:54.13, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και βαθμία δυτική ή βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
19: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Πολυχρονίου. Είναι παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ, δημοσιογράφος, συλλέκτης δίσκων. Είναι ο G

0: κομμάτι αυτό με την Sound Soul Orchestra. Αυτό λέγεται Vincent Montana, ο ακρογωνιαίος λίθος που δημιουργήθηκε η μουσική house. Η house μουσική που ακόμα παίζεται σε διάφορες έτσι μορφές και υπεραλλαγές. Δηλαδή deep house, που λέμε deep για deep, πλάκα δηλαδή αυτό. Deep house, soulful house κλπ. Dance και όλα αυτά. Έχει τη σφραγίδα του Vincent Montana από τη δεκαετία του 70 και καθιερώθηκε οριστικά στα late 80s, 90s, 2000-2010 και ακόμα παίζουν, δηλαδή οι Maggie και οι άλλοι club DJs παίζουν house.
1: Χρειάστηκε να έχετε ένα ψευδώνυμο για να γίνετε περισσότερο αναγνωρίσιμος ή η ραδιοπειρατεία ήθελε και μία μορφή?
0: Με συλλάβει τότε η Χούντα. Κυκλοφορούσαν ραδιονιόμετα. Σιγά μην έβγαινα. Είμαι ο γιος Πολυγωνίου και μένω Αγραίων 61, ημιτός Αθήνα. Ταχυτροπικός κώδικα. Όχι, λέγαμε το χαρακτηριστικό το βρήκε ο ξάδερφος μου, ο Στέλιος, που ήταν και πιο μεγάλος. Ήταν 18 αυτός και εγώ 12. Καλά, πολλά χαριτωμένα πράγματα. Δεν σου κρύβω, γίνεται μια ταινία τώρα με θέμα G-Poly Story, ενώ ντοκιμαντέρ με 50 τόσα λεπτά. Έχουμε γράψει, έχουμε κάνει ήδη δουλειά, γι' αυτό και το λέω δηλαδή. Δεν τρελαίνομαι γι' αυτό, αλλά δηλαδή, τους έχω καθυστερήσει ένα χρόνο.
1: Γιατί δεν τρελαίνεστε?
0: Γιατί δεν μπορώ, δεν θέλω να, δεν χρειάζεται να λέω ποιος είμαι, δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλω. Θέλω ό,τι κάνω το κάνω με την ψυχή μου, την καρδιά μου, με την παρέα μου, με το κέφι μου, και θέλω να μεταδίδω όχι ποιοτική μουσική, δηλαδή που να έχει σχέση με το ραδιόφωνο. Είμαι χαμελέοντας, δηλαδή προσαρμόζομαι σε όλα τα είδη, εκτός αν είναι κλασική μουσική ή λαϊκά. Αυτά το πρώτο δεν το ξέρω, το δεύτερο δεν το μπορώ.
1: Υπάρχει όμως ένα λαϊκό που αγαπάτε πολύ, ένα κλασικό κομμάτι.
0: Ναι, αυτή είναι η Θαμένη.

0: την Δεμένη είναι το μόνο ελληνικό τραγούδι που ξέρω όλο το στίχο. Πώς τον έμαθα, μου έδωνε η μαμά μου δύο δραχμούλες να φύγω από το λυπητό να πάω χαραυγή με τα πόδια στην Αγία Φωτεινή. Είχε σαν ένα είδος Λούνα Πάρκ μικρό. Αλλά είχε σφαιριστήρια μέσα, φλίπερς, ξεσυλπά και είχε και τζουμπόξ. Να βάλω δύο δραχμούλες, μία δραχμή και μία δραχμή. Και έπαιζα λοιπόν, έβαλα Τζόνι Ότις, έβαζα το Telephone Baby, ένα rock and roll και λοιπά, Elvis Presley και τέτοια. Λοιπόν, και
1: ο Καζατζίδης που έβγαινε.
0: Α, μου όσο το έφυγε η σειρά του K16 που ήταν το τραγούδι, αγώνες στις βλακίες, ας πούμε, και πω, πω, και να έχω άγχος φοβερό, γιατί λέει ο παπάς, αν κυρίσεις από τον άσταθμο και δεν είσαι σπίτι, θα μας σκοτώσει. Αυτό το άγχος, δεν πήραζε να ακούσω. Έπρεπε να πάω γρήγορα σπίτι, να ακούσω τα τραγούδια και να φύγω. Άκουσα λοιπόν το αυτή νυχταμένη 500 φορές. 500 φορές! Βοήθεια, πήχθη, φόραζα. Αυτή νυχταμένη. Πώς ξέρεις, ιστορικό τραγούδι, έτσι. Ιστορικ. Από τα λατρεμένα μου.

0: κάτι αραβικά. Δεν μπορώ, δεν μπορούσα να συμβαστώ. Εγώ θέλω Κώστα Κλάβα, Καπνίση, Ρουχωτά, Πλέσα, Κατσαρό, Χατζινάσιο, Χατζηδάκι, τέτοια μουζάκι.
1: Όλους τους Έλληνες που φλερτάρανε με τη jazz δηλαδή.
0: Ναι, όχι.
1: Όλοι αυτοί οι brilliant.
0: Jazz.
1: Και γενικά όλοι αυτοί οι brilliant σκηνοί είναι από ό,τι καταλαβαίνω το στοιχείο σας. Από τον Nat King Cole και τον Sinatra.
0: Μα στο πρατικό ραδιόφωνο αυτά άκουγα. Εγώ καλά ήμουν ανόητο αγοράκι, βέβαια μικρό, δεν καταλάβαινα τι σημαίνει συνεφιασμένη Κυριακή, που να το καταλάβω 5 ετών. Πω, λέω πάλι βλακία θα ακούσω. Στο κρατικό αγαπημένο. Και ήταν η συνεφιασμένη Κυριακή. Αλλά ήταν σήμα. Θα περάσουν 20 λεπτά με ελαφρά λαϊκά τραγούδια. Μια εκπομπή που σας προσφέρουν τα μακαρόνια τάδε.
1: Μακβελ, ίσως.
0: Πω, ρε παιδί.

0: Πότε ένα μουσικό γεγονός γίνεται ιστορία, από ένα δίσκο μέχρι live? Πώς ο Freddie Mercury, ας πούμε, έκανε αυτή την τεράστια επιτυχία? Πώς η Floyd με το The Wall έσπασαν ένα φράγμα τεράστιο. Τι έγινε με τους Stones, τι έγινε με τους Beatles? Πώς κατάφεραν κάποια άλμπουμ και άλλαξαν τη ροή της δισκογραφίας?
1: Και άλλα ονόματα, έτσι. Ο David Bowie με την punk μουσική κυρίως έγιναν μόδες αυτά. Τα χρωματιστά μαλλιά, το ρούχο, τα μαλλιά των Beatles άλλαξαν και τη μόδα. Δεν έπεισαν.
0: Ναι, μια κουλτούρα
1: μόνο
0: ολόκληρη.
1: Με την κουλτούρα ολόκληρη. Γενιές και γενιές. Τώρα αυτά έχουν σταματήσει. Παλιά είχαμε, ρε παιδιά, και χιλιάδες είδη μουσικής. Ακούγαμε, ξέρω εγώ, τα pop, ήταν, ξέρω, μποσανόβα, προερχόμενα από Βραζιλία, μποσανόβα σάμπα, αλλά σάλσα. Ακούγαμε pop, ακούγαμε rock, ακούγαμε rock and roll, ακούγαμε shake, twist, μποσανόβα, mambo, τσα-τσα. Και εμείς ακούγαμε τσα. Τσάμικο. Τσάμικο, δηλαδή. Εδώ θέλαμε τσα-τσάμικο. Θέλω να πω, τώρα έχουμε μια ναρκοθετημένη χρονική περίοδο.
0: Επειδή έχετε δουλέψει πολύ και στη δισκογραφία, από ποιο σημείο και μετά ξεκινά?
1: Από τον κορεσμό, Γι' αυτό, αν βλέπετε τα περισσότερα τραγούδια, μπείτε στο αναστοδιαδίκτυο και πείτε, βείτε λοιπόν να δείτε «At no mountain high enough». Αυτό το γράψει η Άσφον εν Σίμπσον, τον γράψει το τραγούδι «At no mountain high enough». Το έχουν τραγουδήσει Marvin Gaye, Tammy Terrell, σωστό, πρώτη εκτέλεση. Και το είχαν επιτυχία και η Diana Ross στο πρώτο της solo album. Εάν πάτε λοιπόν στο Google και πατήσετε other covers ή κάτι άλλο που ξέρω εγώ, δεν θέλω να το πω, χάσουμε χρόνο, θα σας βγάλει 450 εκτελέσεις του At No Mountain High Enough, τον Άσφρον Σίμψον. Το έχουν τραγουδήσει και οι ίδιοι, αλλά με τα γενέστερα.

0: ας πούμε, που είναι μανιώδης με έναν αρσιλέγη δίσκους. Εντάξει, όλα ξεκινούν με ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής. Δηλαδή, ο τάδε ακούει μόνο rap, ο άλλος ακούει μόνο trap, ο άλλος ακούει R&B, ο άλλος ακούει pop, dance. Αλλά στο τέλος όλα τελικά γίνονται ένα κουβαράκι όμορφο με πολύχρωμες κλωστές και είναι το ίδιο εύπεπτο για τον νεαρό που ξεκινάει. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο νεαρός του σήμερα, όταν λέω του σήμερα εννοώ των τελευταίων 2-2,5 δεκαετιών. Δεν μιλάμε τώρα για ένα φαινόμενο 2 ετών που λογικό είναι να περάσει. Όπως έχουμε και μια οικονομική δυστοκία η ελληνική οικογένεια αυτό το καιρό λόγω ανόδου των τιμών και περιμένουμε λοιπόν να βγει ο ήλιος. Εντάξει, περιμένουμε. Εδώ όμως μιλάμε για 2,5 δεκαετίες. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό για τον νεαρό και την νεαρά που θέλουν να ασχοληθούν χομπίστικα ή και επαγγελματικά, εννοείται, με το αντικείμενο που λέγεται μουσική. Δηλαδή, ούτε εταιρεία δίσκο μπορεί να βρει, γιατί δεν υπάρχει budget για νέα παιδιά, εκτός να το πας έτοιμο, το έχεις πληρώσει εσύ με το αίμα σου. Κλέβεις για να, όπως έκλαβα και εγώ δίσκους στην Αμερική, 25 λεπτά είναι, εντάξει, και ήταν 30. Λοιπόν, κλέβαμε και δεν είχαμε λεφτά. Ή του Χατζηλίκη του Παπά, τα γνωστά. Λοιπόν, επειδή έχει μανία με τη μουσική, με το όργανό του, δηλαδή με την κιθάρα του, με τα drums κλπ. Αυτά τα παιδιά, όπως και η ραδιοφωνική παραγωγή, που στείνονται σαν τον Terence Quick που λέει δελτίο ειδήσεων στον Αντένα ή οπουδήποτε στο παρελθόν, και στείνεται λοιπόν και διαβάζει το AutoCue. Μα είναι αυτό ραδιόφωνο? Δηλαδή, πώς θα βγει το καινούριο τραγούδι? Πώς θα κάνεις παρέα στον ακροατή όταν δεν έχεις τη δική σου ψυχή να την καταθέσεις στο μικρόφωνο και να το μεταδώσεις αυτό το χαμόγελο, την αισιοδοξία, τη ρομαντική διάθεση, την έξαλλη φάση όταν πρόκειται για ένα τραγούδι ενθουσιώδες και πλες και μια ιστορία? Έχει τυποποιηθεί το πράγμα.
1: Είναι αυτό ή μήπως διανύουμε μια τρομερά συντηρητική εποχή και μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ?
0: Είμαστε θύματα των συστημάτων. Σύστημα είναι ένα το σύστημα, αλλά εντάξει, απλωμένο σε διάφορα υποκαταστήματα.
1: Τι ρόλο έπαιξε στη ζωή σας η δισκογραφία?
0: Ξέρετε, ο Θεός μου χάρισε αυτό που ήθελα. Βέβαια, όταν ασχολιόμουν με τη μουσική, τη συλλογή, τον ερασιτεχνικό σταθμό, δεν πήγαινε ο νους μου ότι μπορώ να το κάνω επάγγελμα αυτό. Ήμουν και ηλίθιο αγόρι, όπως ήταν όλα τα αγόρια της συντηρητικής εποχής. Τότε ήταν συντηρητικής με κεφαλαία γράμματα. Η αδερφή μου δεν έβγαινε ποτέ έξω, να καταλάβεις, από την συντηρητικότητα του αυστηρού στρατιωτικού μπαμπά. Μέσα, τσιμπούρι, σπίτι. Μέσα. Μόλις βρέθηκε ένας άνθρωπος, τον πήρε και με κλήρωση. Μόνο και μόνο έβγαινε από το σπίτι. Και έτσι κάνανε και βεβαιασμένες επιλογές. Η δισκογραφία λοιπόν δεν την ήξερα από μέσα. Ο Αλέκος ο Πατσιφάς κάλεσε κάποια στιγμή τον πατέρα μου. Αυτά τα μαθαίνω μετά από πολλά χρόνια. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να φύγω από το σίγουρο δημόσιο.
1: Από την τράπεζα.
0: Τράπεζα. Και δεν μου το είπε ποτέ. Το ξέρε αυτό ο Πατσιφάς, το φαντάστηκε και πήρε τον πατέρα μου τηλέφωνο. Να υπαλληλοποιηθώ στη λύρα. Ενώ να με έχει μόνη μου. Με συμπάθησε. Εκεί που μου, όταν με πήγε κάποια στιγμή ο Τάξης ο Τσίρος και ο μπαμπάς όλων μας στη δισκογραφία, όλων μας, Τάσος Φαλιδέας, που είχε με τον αδερφό του Poppy Leather, ήταν και μεγαλοστέλεχος στη λύρα. Αυτός με προώθησε. Αλλά δεν με όθησε επειδή με συμπαθούσε, ούτε επειδή ήμουν ωραίος. Με αξιοποίησε αξιοκρατικά. Γιατί ήμουν ικανός. Ήμουν τρελός. Τρελούς ψάχνουμε να βρούμε. Τρελός ήταν ο Φίβος που έγραφε τους στίχους και τη μουσική. Εγώ έτσι έλεγα στη Σόνη. Λέω, θέλω τρελό να μου φέρετε. Αυτός είναι τραπεζικός υπάλληλος. Διώχτωνα. Θέλω τρελό. Ο Φίβος, ο Τασόπλος, μας κάνει. Γιατί μου έλεγε κάτι. Τα έφτιαξα με τη γραμματέα μου στη Σόνη. Και τελικά την παντρεύτηκε. Και μου μας έλεγε η Αμαλία, λοιπόν, πριν παντρευτεί, ήταν ακόμα αραβωνιασμένη και δεν το ξέραμε κιόλας ότι ήταν και ζευγάρι. Και ότι πήγανε στη ζούγκλα, τάιζε μπανάνες στη ζούγκλα στον Αμαζόνιο. Ο Φίβος. Τους μαϊμούδες με τις μπανάνες και τέτοια. Τρέλα. Έτρεχε με 300 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό με Φεράρι. Είχε βγάλει και λεφτά. Ήταν ο superstar της εποχής. Δημιουργός. Λοιπόν, τέτοιους θέλουμε. Άρρωστους. Τι να το κάνω το φυσιολογικό? Ο φυσιολογικός είναι υπάλληλος.

0: ποιος είναι αυτός που κάνει την επιτυχία, πότε αλλάζουν τα δεδομένα σε μια εποχή. Η μουσική ακολουθεί την εποχή της ή η εποχή ακολουθεί τη μουσική?
1: Αυτό είναι η καλύτερη ερώτηση της ημέρας. Νομίζω και το ένα και το άλλο. Νομίζω όμως ότι η μουσική έχει παίξει σημαντικό ρόλο κοινωνικά στους λαούς. Δηλαδή τους έχει επηρεάσει όχι μόνο στο φέρσιμο, όχι μόνο στο ντύσιμο, όχι στα χρώματα. Δηλαδή οι χίπηδες, οι μαλλιάδες που λέγανε οι γιαγιάδες, να πω, ήταν μαλλιά. Λοιπόν και όλα αυτά. Τους punkers, τους new wavers κλπ. Τους επηρέασε η μουσική. Η μουσική επηρέασαν, η μουσική εννοώ μόνο το γιο. Επηρέασαν πάρα πολύ και τις πολιτικές απόψεις, και όχι μόνο πολιτικές, τις κοσμοϊστορικές θα έλεγα απόψεις του καθενός εξημών με ήττα, και μας επηρέωσαν με τα μηνύματα που ηχογραφούσαν με στίχο και μουσική τα αντιπολεμικά τραγούδια για το Βιετνάμ, θυμάμαι, ό,τι αντιπολεμικό πολεμήθηκε, αλλά και αγαπήθηκε περισσότερο και καθιέρωσε λοιπόν και έκανε τον ακροατή πιο σκεπτόμενο, ότι ναι, τη μουσική την παίρνουμε για να διασκεδάσουμε, να ακούμε την ωραία μελωδία, να τη χορέψουμε blues και να χορέψουμε αν είναι χορευτικό τραγούδι. Όχι, επηρέασε κοινωνικά τον άνθρωπο, παγκοσμίως. Ήθελε πάντα την ειρήνη, όλοι οι καλλιτέχνες θέλουν την ειρήνη. Πόσες φιλανθρωπικού χαρακτήρα συναυλίες έδωσαν για τον Νέλσον Μαντέλα στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Σπρίγκστιν, η Τρέισι Τσάπμαν, ο Στινγκ κλπ. Πόσα χρήματα μαζεύτηκαν για τα φτωχά παιδιά της Αφρικής. Η μουσική έχει παίξει καθοριστικό ρόλο και είχε αντίπαλό της το σύστημα, το πολιτικό, το οποίο πολλοί λένε, αυτό δεν μπορεί κανείς να το κατοχυρώσει, λένε ότι αυτή η πιο ενοχλητική τους έφαγε λάχανο το σύστημα. Τους πιο ενοχλητικούς.
0: Ποιοι ήταν οι πιο ενοχλητικοί?
1: Ας πούμε παραδείγματος χάρη Τζον Λένον. Για να μην πω κι άλλους, γιατί είναι εν ζωή μερικοί και μερικοί είναι στην αφάνεια. Είναι τα συμφέροντα, ρε αγάπη μου. Πρέπει να πουληθούν και όπλα. Πώς θέλουμε την ειρήνη? Ο άλλος θα κάνει που έχει 450 υπαλλήλους στο εργοστάσιο. Δεν πρέπει να πουλήσει. Αλλά δεν πρέπει να γίνουν πόλεμοι υποχρεωτικά. Μην πιάσουμε άλλου είδους συζήτηση τώρα.
0: Όχι, δεν θα ήταν ωραίο. Στην τηλεόραση πώς βρεθήκατε από την τράπεζα και το ραδιόφωνο και την δισκογραφία?
1: Δεν ήθελα. Όχι. Μου είχε ποτέ και η ΕΤ 2 επί Πασόκ. Πασόκ, πώς το λέγεται, Πασόκ. Ο Αντρέας Αντωνιάδης που ήταν διευθυντής στην ΕΤΔΙΟ μου λέει: θέλω να κάνεις ένα καντσονίσιμα και λοιπά. Σε λέω: Αντρέα μου, δεν είμαι για τέτοια. Άσε με. Ραδιοφωνάκι, δισκογραφία και κάνω και διαφημισούλες. Έχω και τη γυναικούλα μου που ήταν νέα κοπέλα, πρέπει να την κυκλοφορώ. Έστω και σε δίσκο 45 στροφών. Κάτι πρέπει να κάνω. Έτσι δεν είναι, θα με διώξει κι αυτή. Και δεν μπορώ να βάλω τέτοιο πράγμα και δεν μου αρέσει και η τηλεόραση. Για να κάνω τον τροχό της τύχης όταν ξεκίνησε η ιστορία.
0: Ένα τηλεπαιχνίδι.
1: Ένα τηλεπαιχνίδι που ξεκίνησε η ιδιωτική πρωτοβουλία και στην τηλεόραση όπως και στο ραδιόφωνο ένα χρόνο, δύο πριν. Ξέρεις, παίζει ρόλο και το πόστο που έχεις. Παίζει μεγάλο ρόλο το πόστο. Το λέω για τα παιδιά που ακούνε τώρα. Δεν με ενδιαφέρει το όνομα του πώ εσένα, εσύ τα ξέρεις. Το πόστο που είχα στη Sony σαν marketing director και αργότερα senior director of creative operations, δηλαδή είμαι υπεύθυνο marketing, πωλήσεις και παραγωγές. Σε όλα. Δηλαδή ο διευθυντής τι είχε? Publishing, οικονομικό και νομικό. Τίποτα. Δημιουργικό ήμουν μόνο εγώ. Αλλά ποτέ δεν το παίξαμε έτσι. Ούτε εκείνος ούτε εγώ. Ήμασταν ουδέτεροι. Ήμασταν ομάδα. Αλλά αυτό είναι πάλι άλλη συζήτηση. Εκεί γνώρισα την Πρετεντέρη και είχε και το καλλιτεχνικό καφενείο που παρουσίαζαν Τζιβιλίκας, Πλέσας και Φέρης, Κώστας Φέρης. Και του πήγαινα καλλιτεχνάδελφους Κατσιμίκα, τους μεγάλους τους συνόδευα εγώ. Τα πιο μικρά παιδιά τα συνόδευαν οι κοπελιές μου του μάρκετινγκ εννοώ, στα στούντιο των τηλεοπτικών σταθμών. Και γνωρίστηκα με την Άννα και κατάλαβα ότι είμαι δυνατό άτομο για τα γούστα της στα τηλεοπτικά. Και όταν έγινε η ιδιωτική πρωτοβουλία, η τηλεοπτική με πρότεινε στον Κυριακού ότι για τον τροχό της τύχης θέλω να κάνει και ο Πολυχρονίου ένα δοκιμαστικό. Λέω δοκιμαστικό, ρε. Σκέψου, με έπαιρνε τηλέφωνο ο Βιντιάδες που ήταν ο σκηνοθέτης και αυτός έγινε από την κρατική και πήγε ιδιωτικά από το Μαρόκο. Και με πήρε τηλέφωνο το προηγούμενο βράδυ, μου λέει: μην τυχόν και δεν πας Σάββατο μεσημέρι, γιατί ξέρω.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρινιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και Smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Σύμφωνα με τον Gardner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
13: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
14: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
13: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Εκεί όλα στα χάρισε εκεί, όλα στα χάρισε εκεί. Θα δω, θα κάνω.
0: Νιώθετε τυχερός που έχετε από μόνους.
1: Εννοείται. Θα αγαπούσα αντί 4-2. Αντί τη μαμά μου και τους δίσκους. Δηλαδή με το...

0: Έτσι κάνω στο ραντεβού. Μέσα στη μουσική πιάνω και λέω τρέλες. Ναι, χαμός. Παιδιά, το ραδιόφωνο είναι επικοινωνία, είναι παρέα, είναι πληροφορία βέβαια για μουσική. Εγώ περιορίζομαι μόνο σε μουσικό καλλιτεχνικά. Δεν θα ακούσεις καμία ποτέ λέξη και εγώ και ένα άλλο προνόμιο που το λέω τώρα στα γεράματα, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει να. Εγώ συνήθως αυτό σαρκάζομαι. Ένας Πουρέιτζερ στον Sky 100,3. Έτσι λέω. Για τον εαυτό μου. Πουρέιτζερ. Ενώ ήμουν teenager μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Ένα άλλο που δεν κάνω ποτέ κατάχρηση εξουσίας. Δηλαδή κατάχρηση μικροφώνου. Δεν θα βρίσκω κάποιον επειδή έχω μικρόφωνο και με ακούει όλη η Ελλάδα, υποτίθεται αφού είναι πανελλήνιας εμβέλειας το ραδιόφωνο που εκπέμπω τώρα. Ποτέ. Όχι, εδώ. Καλλιτεχνικές ειδήσεις, κέφι, χαμόγελο, αισιοδοξία, ρυθμός, αλλά και ρομαντισμός και όλα αυτά τα αγαπησιάρικα πράγματα και ακροατές τους υπολογίζω, τους παίζω και τραγούδια ανάλογα αν ταιριάζει μια άλλη φορά, το άλλο Σαββατοκύριακο κλπ. Διατηρώ ακόμα όσο μπορώ ενάντια στο ραδιοφωνικό ας πούμε πλαίσιο που κινείται σήμερα το ραδιόφωνο του νομού Αττικής, δεν ξέρω τι γίνεται στην περιφέρεια, όσο μπορώ το κάνω μέσα στα νόμιμα αυτά πλαίσια που λέμε εντός εγωγικών, το κάνω παρείστικο, χαρούμενο. Δηλαδή πρέπει να κάνω τον ακροατή να γελάει, να χορεύει, να κουνάει το κεφάλι του, να που οδηγεί, έστω και αν πατήσει λάθος ρόλο δεν με ενδιαφέρει. Τον θέλω πάνω, up.
1: Είστε αυτός ο τύπος που θέλει να φτιάχνει το κέφι της παρέας?
0: Όχι, είμαι έτσι 24 hours a day, πιστέψτε.
1: Α,
0: όταν...
1: είστε πάντα ο εαυτός σας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υποδιέστε ποτέ κάτι άλλο.
0: Τι να αποδιθώ.

0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Ερωτευτήκατε παράφορα και επαφήσατε κάτι άλλο στη μέση, εκτός από το ραδιόφωνο?
1: Εκεί είμαι λίγο μοντέρνος, με επηρέασε.
0: Δηλαδή?
1: Με επηρέασε λίγο. Δεν ήμουν ποτέ κατακτητικό άτομο. Δηλαδή δεν ήθελα να περιορίσω την ελευθερία της εκάστοτε συντρόφου. Δεν λέω συζύγου μόνο, εννοώ και τις απλές. Δεν είχα πάρα πολλές γυναίκες. Ας λένε οι τύποι κόμενες και πολυγωνίου και τέτοια. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι συγκεκριμένα τα κουκιά. Λοιπόν, είχα 4-5 συντρόφους συν 2 συζύγους. Αυτή είναι η ζωή μου. Τις είχα όμως ελεύθερες.
0: Τι εννοείτε, έτσι όπως το λέτε?
1: Μα,
0: ακούγεται λίγο φαλοκρατικό.
1: Όχι, ναι, σωστό είναι το που λες. Έχω φιλενάδα, ας πούμε, την Taylor Swift. Είναι δυνατόν να τις επιβάλλω, εγώ που είμαι 70 και αυτή είναι 30, να κάθεται σπίτι, να είναι πιστή σε μένα? Θα βγει έξω. Δεν λέω να κάνει τα έσχη, αλλά ελευθερία. Θα θέλω ελευθερία, να της δώσω ελευθερία.
0: Ποια είναι τα έσχη και ποια είναι η ελευθερία?
1: Ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία την κάνουμε στο
0: τσιπόλι.
1: Αυτό νύχτα, μπράβο.
0: Okay.
1: Από το στόμα, το μετά τις 12 όμως. Που εκεί δεν καιροφυλακτεί το εσουρού και υπάρχει μια επίοικια των όσων λέγονται. Όχι, πραγματικά. Την Μάγκητενη, πόσο μπροστά ήσουν άντρα τότε που παντρευτήκαμε πριν από 30 χρόνια. Πόσο μπροστά ήσουν από την εποχή. Δεν την κατασκόπευα, ούτε τη ζήλευα. Όταν όμως με χώρισε, ζήλεψα.
0: Τότε, γιατί τι άλλαξε τότε?
1: Τι να σου πω. Τώρα να μπούμε σε οικογενειακά.
0: Όχι,
1: γιατί έπαιξε ένα ρόλο, πώς λέμε, το παρασκήνιο, η παρατράπεζα.
0: Α, εδώ, όχι, υπαρξιακά με ενδιαφέρουν.
1: Τα υπαρξιακά είναι ότι και οι δύο γυναίκες μου θα ήθελαν πάρα πολύ ή να ξαναπαντρευτούμε ή να ξαναζούμε μαζί. Και η πρώτη και η δεύτερη.
0: Τώρα ζείτε μόνος? Δεν ρωτάω διάκριτα.

0: Σε ποια εποχή έχετε ζήσει καλύτερα, σε αυτά τα 60 χρόνια της δουλειάς, εντατικής δουλειάς, ποια ήταν η καλύτερη εποχή σας?
1: Η καλύτερη εποχή, πίστεψε με, Κωνσταντίνα μου, όπως σε βλέπω στα μάτια και με βλέπεις τώρα που είμαστε στο ανεπανάληπτο, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, τέτατε, η καλύτερη εποχή ήταν η δεκαετία του 60.
0: Α, ναι. Νόμιζα ότι θα μου λέγατε το 90.
1: Όχι, το 90 ήταν μια επιφανειακή υπέροχη δεκαετία όπου όλοι είχαν λεφτά, όλοι. Άλλος λίγο περισσότερο, άλλος λιγότερο. Όλοι είχαμε λεφτά και βγαίναμε από το σπίτι μας Σάββατο 11.30, 12, 12.30 και ερχόμασταν 5, 6 το πρωί. Είτε φεύγαμε στις 11 το βράδυ από το σπίτι, είτε γυρνάγαμε στις 5, 6 το πρωί, και στις δύο περιπτώσεις, αν πήγαινες από το παλιό Φάληρο, παραδείγματος χάρη, σε ένα μαγαζί, σε ένα σπίτι, συνήθως πηγαίναμε Σάββατα, στα βόρεια μοναστή, έκανες 2,5 ώρες να πας και 2,5 να γυρίσεις. Ήταν όλη η Αθήνα έξω. Δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις. Ρώτα εμένα για το σπίτι μου στο Φάληρο, ήταν δίπλα στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος και είχα την ευχαίρεια να δω τι γίνεται ανά πάσα στιγμή.
0: Πήγατε ποτέ σε κάποιο από αυτά τα μαγαζιά της παραλίας, Φαντασία, Αστέρια?
1: Σε όλα πήγα, σε όλα.
0: Α, σε όλα, παρότι πήγα. Δεν ήταν του γούστου σας το ρεπερτόριο αυτό?
1: Όχι, πήγαινε και για επαγγελματικούς λόγους, αλλά αν είσαι μόνος και δεν να κάνεις κάτι με μια γυναίκα, πάνε την πας στα μπουζούκια. Εκεί έχεις περισσότερες πιθανότητες να έχεις επιτυχία ερωτική. Εάν την πας στη συναυλία με τους Σκόρπιονς ή τους πας Ολυμπιακός Απόλλων Αθηνών στο Καραϊσκάκι, την πάτησες.
0: Δεν το ξέρω, αλλά υποψιάζομαι πως είστε Παναθηναϊκός.
1: Ναι, είμαι φανατικός.
0: Στεναχωριέστε πολύ όταν χάνει η ομάδα σας?
1: Στεναχωριέμαι όταν χάνω μόνο από τον Ολυμπιακό.
0: Είστε πολύ Παναθηναϊκός τώρα.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή. Οι άνθρωποι της γενιάς σας συνήθως λένε η περίοδος της δικτατορίας ήταν ένα πολύ ασφυκτικό περιβάλλον. Εσείς όμως λείπατε εκείνο το διάστημα.
1: Ναι, όχι όλα τα χρόνια. Δεν είχα κακές εμπειρίες. Ούτε ο πατέρας μου ήταν αντιχουτικός και ο αδερφός του. Αλλά το ένιωθε αυτό ή το κατάλαβε, δεν ξέρω τώρα. Δεν ζούσα τότε που ήταν στο πολεμικό ναυτικό ο παπάς και ο αδερφός του. Και τους βάλανε και τρικλοποδίες. Δηλαδή, βάλανε τους από κάτω. Η Χούντα εννοώ, τους υποχρέωσαν να αποστρατευτούν. Δεν ήταν

0: ιατρικό, ξέρεις, να πάρει μετάθεση, να έρθει πιο κοντά κλπ. Να μπει σε ένα διαγωνισμό, με εξυπηρετούσε με απόλυτη επιτυχία το Πασόκ Only. Και δεν το ψήφισα ποτέ.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Είχα την πλακία την παραδοσιακή, ξέρεις ότι είμαι και παραδοσιακό άτομο. Που να είμαι λίγο χτυπημένος και υποτίθεται, όπως λέει και η Μάγκη, προχωρημένος για την τότε εποχή που γνωριστήκαμε λόγω μαύρου βελούδου εκεί τέλη δεκαετία 80 και παντρευτήκαμε το 90 κάτι. Αλλά κρατάω ακόμα τις ρίζες μου, τις οικογενειακές και όλου του σογιού που λένε.
1: Έτσι μάλλον νιώθετε μεγαλύτερη σταθερότητα.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, επειδή δεν είμαι ευχαριστημένος και τώρα ο πατέρας μου δεν κινδυνεύω να μου ρίξει κανένα χαστούκι, που δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου ξύλο από κανέναν, αλλά ούτε έχω δώσει κιόλας. Και αυτό είναι μια άλλη επιτυχία μου. Πρέπει να το πούμε αυτό. Το να είσαι, ξέρω εγώ, 133 ετών και να μην έχεις παίξει ξύλο, δεν είναι μια ανεπανάλητη πρωτοφανής παγκόσμια πρωτοτυπία. Ούτε ένα χαστούκι. Από δάσκαλο, ρε παιδί μου. Ήμουν τόσο διπλωμάτης σαν τη μάνα μου της έμεσα. Και τόσο τσικλικός. Και έλα, εντάξει, φιλιά, πάλι φίλοι.
1: Ενώ κατά βάθος δεν είστε έτσι.
0: Όχι, έτσι είμαι, αλλά δεν είμαι υπέρ της βίας. Είμαι εναντίον της βίας. Γι' αυτό και επειδή δεν μ' αρέσει η πολιτική σκηνή τα τελευταία χρόνια, δεν τη χειροκροτώ, δεν την βλέπω.

0: Είναι τηλεπαιχνίδι η ζωή, τι λέτε, τι έχετε καταλάβει? Είναι. Και τι παιχνίδι είναι, αν είναι τηλεπαιχνίδι? Φοβάμαι. Είναι σαν αυτό που μοιράζατε εσείς χρήματα, μοιράζετε τροχό στις τύχες?
1: Όχι, φριτέζα. Δίνω ακόμα, αν μια κοπέλα πει κάτι επιτυχημένο, δίνω και μια φριτέζα εδώ.
0: Έχετε από τότε στόκ?
1: Ξεμπήραμε από φριτέζα. Είναι δύσκολη η ερώτησή σου πάλι.
0: Γιατί? Γιατί έχω την εντύπωση, βλέποντάς σας σχεδόν 2 ώρες τώρα, πως στήσατε τη ζωή σας πάνω στο χαρακτήρα σας, πάνω στην προσωπικότητά σας.
1: Δεν μπορώ να είμαι άλλος ψεύτης. Δηλαδή δεν μπορώ το ψέμα. Όπως δεν μπορώ τη βία. Κοίτα, να πούμε και με ειλικρινία ότι όσο μεγαλώνεις, τόσο ευαισθητοποιείσαι πιο πολύ και πιο γρήγορα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αλλά και σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή το ότι δακρύζω εύκολα, το ότι δεν μπορώ να πάω σινεμά να δω μια ταινία τρόμου που να παίζουν και τα παιδιά και παιδάκια μέσα. Δεν μπορώ να την αντέξω αυτή την ταινία. Και έχω να πω κινηματογράφο πάνω από 20-25 χρόνια. Να ήμουν πολύ φίλος του κινηματογράφου. Τότε δεν είχαμε κι άλλους τρόπους διασκέδασης. Σινεμά, αμερικάνικο σταθμό, κρατικό ραδιόφωνο, ποδόσφαιρα, εφημερίδα, τελειώσαμε.
0: Υπάρχει μια ταινία που σας καθόρισε?
1: Αμάντ, όχι.
2: Να το και το λεκτάκι.
1: Σταυρίδη.
0: Τα κίτρινα γάντια.
1: Τα κίτρινα γάντια. Ο Ηλίας ο 16ου, μακρικοστέι και κοτογιώργητες. Λέω τώρα τις χαριτωμένες. Γιατί μόνο φαρσοκομωδίες μπορώ να δω. Ασπρόμαθρες. Δεν βλέπω δραματικές ταινίες τύπου, ξέρω εγώ, μάνα γιατί με γέννησε στα μάτσα για τον παιδί μου και κάτι τέτοια.
0: Μια ξένη ταινία που μπορεί να είναι και το soundtrack.
1: Τη ζωή δεν έχω, όχι.
0: Όχι.
1: Είναι σαν να μου λες τώρα ποιο δίσκο αγαπάς περισσότερο. Είναι ευκαιρία να ακούσω με ένα τραγούδι. Είναι το Tutti Frutti, το οποίο το έχω τραγουδήσει πάνω από 10 μπουζουξίδικα, επειδή είμαι και φίλος όλων των καλλιτεχνών και ξέρουν ότι ήμουν και άνθρωπος δισκογραφίας, εντάξει, φίλος. Και με μερικούς ήταν και συνεργάτες μου στη Sony Music. Μου δίνανε το μικρόφωνο, παιδιά, ακούσουμε όλοι μαζί και λοιπά. Ζουγανέλη, Τζιπ, όλοι. Μπαμπαμπουλούνα, μπουλά, μπεμπουμ, Tutti Frutti. Να τα ακούσουμε, τα ακούμε. Αλλά το original.

Ξαφνικά ακούω ένα rock and roll εκεί που παίζαμε τις παπαρούνες που σου έλεγα στην αρχή του διαλόγου μας στον κήπο του θείου. Πασχαλινό τραπέζι από γευματάκι όμως. Και οι μεγάλοι βάζανε το πικά που και στείλει ο Γιώργος ο Πολυγωνίου, ο ξαδερφός μου από τη Γερμανία. Δώρο στα αδέρφια του. Ηλεκτρόφωνο που είχε μόνο η Ελίκη Βουβουκλάκη τόσο προχωρημένο. Τηλεφούνκεν, θυμάμαι. Και βάζει λοιπόν το δίσκο και ακούω τούτη

0: ερωτεύτηκα.
1: Είστε τύπος rock and roll και όχι rock. Έχω την εντύπωση ότι δεν τρελαθήκατε με το σύνθημα sex, drugs and rock and roll.
0: Όχι, αλλά μ' άρεσε το rock and roll. Τώρα rock and roll και η U2 rock and roll ήταν και η Dr. Phil, που τώρα λέω ονόματα, και οι Beatles.
1: Ναι, αργότερα μπήκανε σε την κατηγορία alternative όμως, και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει γιατί έγινε αυτός ο διαχωρισμός.
0: Το λέγανε εναλλακτικό, πάντα υπήρχε εναλλακτικό ρεπερτόριο, αλλά τελικά του βάλανε και μια σημαία, ρε παιδί μου, ένα τίτλο στο ίδιο αυτό. Υπήρχε από τη δεκαετία του 70 αυτό το alternative, το εναλλακτικό δηλαδή rock, αλλά και pop, δεν είναι μόνο το rock. Πολλές καλλιτέχνες που θυμάμαι, PJ Harvey και λοιπά, στα 90's κάνανε καριέρα στο εναλλακτικό ρεπερτόριο. Το rock μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ με τίποτα να ακούσω heavy metal. Είναι σαν να ακούω σκυλάδικα, ξέρω εγώ, με τον τραγουδιστή τάδε. Δηλαδή έρχονται οι Metallica, με έχει φάει ο γαμπρός μου να του βρω καμιά πρόσκληση, κανένα εισιτήριο κλπ. Σαν να μου λέει, μ' αρέσουν τα κουκιά να φάμε σήμερα.
1: Μονολεκτικά μπορείτε να απαντήσετε. Presley ή Springsteen?
0: Συναισθηματικά Elvis. Δεν τον έχω δει ποτέ. Πράγματι το Springsteen τον έχω δει δύο φορές. Μία που γράφει για τον Μαντέλα στο Ολυμπιακό Στάδιο και μία φορά στο Madison Square Garden.

0: Γιατί ένας τόσο μεγάλος του τραγουδιού έχει την ανάγκη να κάνει μια βαθιά υπόκληση σε αυτούς που...
1: Όταν μεγαλώσεις και γίνεις 65 χρονών και ο Ρος Στιούαρτ το έχει καθιερώσει μετά τα χρόνια με τους Faces μέχρι τη δεκαετία του 70 έβγαζε μερικά rock, 60's ήταν rock, rocker και 70's και συνέχεια, αλλά το διαφοροποίησε το πράγμα, μεγάλωσες, πού πας, 65 χρονών, δεν πείθεις 65 ετών και 70 να κάνεις τον rock and roll, ίσως μόνο οι Stones ακόμα, έτσι στη βαρύ, παίζουν και blues βέβαια. Έτσι, blues rock, διαφοροποίησε, υποχρεωτικά διαφοροποίησε.
0: Από αυτούς τους καλλιτέχνες υπάρχει και μία νεότερη, η Lady Gaga, η οποία επίσης υποκλήθηκε στη jazz ιστορία της μουσικής.
1: Η Lady Gaga, καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι έχει σπουδαία φωνή, δεν είναι τυχαία τραγουδίστρια, δεν είναι τυχαία που την επέλεξε και η εταιρεία αλλά και ο Τόνι Μπένετ να κάνουν αυτό το jazz δίσκο πριν πεθάνει ο Μακαρίτης ο Τόνι Μπένετ. Τώρα έχω δει το Τόνι Μπένετ σηκώς Αθήνα. Μια από τις πιο highlights της μουσικής μου πλευράς της ζωής στο Greek Theater. Τότε μας φιλοξενούσε ο Μαστοράκης στο σπίτι του στο Los Angeles και όπου πήγαινα πάντα έβλεπα το πρόγραμμα και λοιπά σε ειδικά βιβλία μες τα λέω και χάνουμε χρόνο και είδα ότι παίζει Johnny Mathison ένα βράδυ στο Greek Theater του Los Angeles και πήρα τη Μάγκη και πήγαμε και την κόρη. Μου φυσικά, ο Μαστοράκης δεν πάει σε τέτοια. Λοιπόν, πήγαμε οι τρεις μας. Βρήκαμε το δρόμο ευτυχώς, δεύτερη φορά το χάσαμε. Δεύτερη φορά πήγα, έχω δει πάρα πολλά στο Greek Theater. Αλλά το να βλέπεις με μια μπάντα με 40 μελών, καλοκαίρι με τουαλέτες μες στο δάσος, μια τέτοια συναυλία jazz με 40 μουσικούς ενώ με band leader και τον Τόνι Μπένετ τραγουδάει με τρεις κοπέλες που του κάνουν φωνητικά jazz, παλιά γνωστά από το I Left My Heart in San Francisco και άλλα τρελά ωραία πράγματα. Αυτή θα μου μείνει αλυσμόνητη.

0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί?
1: Τίποτα. Είμαι ένας μανιώδης δουλευταράς των ποδιών και του μυαλού. Το μυαλό προσθέθηκε σαν ένα μικρό προσόν τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή ήμουνα τόσο σίγουρος ότι είμαι παιδί του Θεού, δεν έλεγα ποτέ εισηγείαν. Τι σημαίνει εισηγείαν? Είστε ηλίθοι? Η Αγία εννοεί είμαστε 40 χρονών, 35, 20 λέω τα νεανικά χρόνια. Είναι αυτονόητη. Όταν κατάλαβα ότι δεν είναι αυτονόητη και είναι σήμερα όχι πολυγονείου, η εγγονή μου που είναι 12 ετών, πρώτο θέμα που λένε μεταξύ τους τα παιδιά είναι μόνο υγεία. Άντε να πούν και ένα δεύτερο. Υγεία και ευτυχία. Ή και καλά κρασά που λέει ο Χατζηχρήστος. Λοιπόν, θέλω να πω με το μυαλό, ας πούμε, ότι είναι σίγουρη η υγεία. Βρίσκω τρόπο. Καταρχάς δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ ο πολυγρονίου. Ακόμα και όταν γίνει 150 ετών από τα 133 που σου λέω, να υποστώ την ταλαιπωρία της κατάθλιψης. Ποτέ. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Και το πέτυχα και είναι μια επιτυχία μου αυτό, γιατί εγώ τις γυναίκες τις αγαπάω, τις λατρεύω και τις προσέχω και τις σέβομαι. Είχα μια τελευταία σύντροφο μέχρι το 17 στο παλιότερο σπίτι, στο Φάλιρο, όπου είχε τέτοιο πρόβλημα από πριν. Κατάφερα λοιπόν, εντάξει, βοήθησε και ένας επιστήμονας, την πήγαινε κάθε εβδομάδα στον ψυχολόγο της, στη Λιβάδα, και πετάει και λέει ακόμα, δεν χρειάζεται να σου πω τι λέει, όλες με λατρεύουν, γιατί ήμουν πολύ σωστός απέναντι και είμαι σωστός γενικώς και με σένα θα είναι γνωστός αν τα φτιάξουμε ή τα αγοράσουμε έτοιμα.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας είστε περήφανος?
1: Ότι έχω καλές σχέσεις με τον εαυτό μου και με τους συνανθρώπους μου. Δηλαδή, τους αγαπάω και με αγαπάνε.
0: Καπνίζετε?
1: Μανιωδώς.
0: Πώς αντέξετε 2 ώρες χωρίς τσιγάρο?
1: Εντάξει, το ελέγχω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπων ευτυχισμένων γιορτών και καλή χρονιά, γιατί σε λίγο μπαίνει ο νέος χρόνος και θέλω να μπει με τις καλύτερες προϋποθέσεις για όλους, με υγεία.

0: μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Πολυχρονίου. Είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ, είναι ο Τζι Πόλη. Ηχογράφηση μοντάζ Νίκος Χατζιωαννίδης. Επεξεργασία Κώστας Πανός. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
0: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

Καλό σας μεσημέρι, Κυριακή σήμερα 16 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην αρχισυνταξία η Μελίνα Σαμαραδέλη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα αναλυτικά, ειδήσεις σε τίτλους.

0: Κοντά στην Αθηνική Οδό, με την εικόνα τα τελευταία λεπτά να είναι καλύτερη. Επιτόπου ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Έκλεισε για λίγα λεπτά η Κορίνθου Τρυπόλεως στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω πυκνών καπνών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων στα διόδια του Σπαθοβουνίου. Στη Σκύρο, μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες, που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα η φωτιά αυτή, με την εικόνα σήμερα να είναι καλύτερη. Δύο τα μέτωπα, το νότιο προς τον Άγιο Φωκά και το ανατολικό προς τον Πεύκο.
1: Τα πράγματα βαίνουν προς το καλύτερο. Έχουμε αρκετό χρόνο για να κρατήσουμε οριοθετημένη τη φωτιά, η οποία έχει πάψει πλέον να καίει τόσο μεγάλη έκταση, όπως έκανε χθες όλο το απόγευμα και συνέχισε και τη νύχτα.
0: Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 για αύριο σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και πυρωτικής χώρας. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές και σε σπίτια προκάλεσε η πολύ δυνατή βροχή που έπεσε χθες το απόγευμα στη Μάνη. Μέσα σε 2 ώρες έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Έπεσε όσο νερό πέφτει στην περιοχή ολόκληρο το χρόνο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Έχουν πληγεί σημαντικά οι κοινότητες Νύμφη, Εξονύμφη, Κοκάλα και Λάγια, ενώ έχουμε και σημαντικές ζημιές, έχουν ήδη καταγραφεί σε σπίτια και κυρίως στο οδικό δίκτυο της περιοχής.
2: Πλημμυρίσαμε, δεν υπήρχαν δρόμοι, όλα ήταν χύμαροι.
3: Ήθελα να βγω έξω από την πόρτα του σπιτιού μου και δεν μπορούσα από το νερό και άφριζε ο δρόμος απάνω, λες και βρισκόμουν να μπει καταράχτη.
4: Το ευτύχημα ήταν γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο που δεν είχαμε θύματα.
5: Εγώ είμαι 66 χρονών άνθρωπος, δεν είχα συναντήσει αυτό το φαινόμενο ποτέ. Έπεσε τόσο νερό που δεν πέφτει όλο το χρόνο.
0: Αποτροπιασμό προκαλεί το περιστατικό ξυλοδαρμού ενός υπαλλήλου εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων από οδηγό ταξί στην Πάρο για μια θέση στάθμευσης. Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, με τον ίδιο πάντως να δηλώνει μετανιωμένος.
6: Δεν ήθελα να πλάσω τα χέρια με κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μου επιτέθηκε πρώτος.
0: Στις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας, πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Μιλάμε για έναν έλεγχο της ΑΔΕΣ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, που ήταν και η αφορμή για να αποκαλυφθεί αυτή η καλωστημένη απάτη που είχε στήσει η συγκεκριμένη επιχείρηση. Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν πως το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό οδήγησε τους ελεγκτές να ψάξουν βαθύτερα, όπου και διαπίστωσαν ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν επίσης δηλωθεί σε κινησία. Και παράλληλα εμφανίζονταν βεβαίως το ψηφιακό πελατολόγιο της επιχείρησης ως μισθωμένα. Σε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, διαβεβαιώσεις από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Ισχυρίζεται ότι έχει λάβει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, οι κρίξεις ακούστηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από συναγερμό που κηρύχθηκε για ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο νότιο Λίβανο είχαμε 11 ανθρώπους, ανάμεσα τους 2 γυναίκες και 3 παιδιά, να χάνουν τη ζωή τους. Μιλάμε για τον πιο βαρύ ημερήσιο απολογισμό μετά τις συμφωνίες αποκλιμάκωσης του Ιουνίου ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά. Στη Μέση Ανατολή, Ιράν και Ομάν φαίνεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τρόπο διαχείρισης των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.
7: Τραμπ δεν θέλει να πάει στις εκλογές με τόσο υψηλή τιμή πετρελαίου και προσπαθεί να βρει μια λύση με τα στενά του Ορμούς. Από την άλλη μεριά, οι Ιρανοί δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν οποιαδήποτε λύση θεωρούν ότι δεν τους συμφέρει.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε χθες ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, με τον Έλληνα πρωταθλητή στον τελικό των 200 μέτρων να έρχεται τρίτος να κερδίζει το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 13 δέκατα, το οποίο αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ.
8: Το Σίσκος πηγαίνει για το μετάλλιο και θα το πάρει. Είναι χάλκινο μετάλλιο. 1:54.13. Απίστευτο Σίσκος.
9: Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους.

0: Ελένη έκανε το θαύμα τη. Μπήκα μέσα, δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά, νομίζω.
1: Ραντεβού με το βάθρο έχει και ο Απόστολος Χριστού. Αγωνίζεται σήμερα στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Πάντα μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, το οποίο ρίχνει αυλαία σήμερα και εκεί έχουμε ελπίδες για κάποιο μετάλλιο. Εμμανουήλ Καραλής είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για την Ελίνα Τζένκο, η οποία θα διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο, στο ακόντιο, στον τελικό. Και οι δύο τελικοί σήμερα το βράδυ. Στο ποδόσφαιρο, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται ήδη στη Γερμανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ντόρτμουντ. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο διεθνής μέσος θα εισπράττει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Αναμένουμε βεβαίως μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

0: Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 8 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, να ξεκινήσουμε από την έξοδο των εκδρομέων του καλοκαιριού από το λιμάνι της Αττικής. Και σήμερα αναχωρεί από τα λιμάνια πολλοί κόσμος. Έχουμε χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς, με το λιμενικό σώμα να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση των ταξιδιωτών. Προβλήματα δεν έχουν καταγραφεί μέχρι και αυτήν την ώρα. Για σήμερα, θυμίζω, έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά 23 πλοία, 23 δρομολόγια είναι προγραμματισμένα να εκτελεστούν. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού 34 με συμβατικά πλοία και 24 με ταχύπλοα. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα και στο λιμάνι της Ραφίνας. Έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 4 με προορισμό το Μαρμάρι, και από το Λαύριο 13 δρομολόγια. Χθες ανάλογη εικόνα, παρότι ανήμερα 15 Αυγούστου και αυτή την ημέρα επέλεξαν πολλοί για να ταξιδέψουν, 21 σαπόπλοι με 15.691 επιβάτες να αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά, πάνω από 9.000 για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Από το Λαύριο αναχώρησαν 6 πλοία με 2.700 επιβάτες, από τη Ραφίνα 9 δρομολόγια είχαμε τα οποία πραγματοποιήθηκαν, κανένα πρόβλημα και εκεί, με 3.500 επιβάτες. Όλα καλώς βαίνουν σε σχέση με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και την ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας, και αυτό γιατί έχουν κοπάσει άνεμοι. Πολύ ευχάριστο αυτό, να πάει ο καθένας στον προορισμό του δίχως να υπάρχουν προβλήματα, κυρώσεις, αναβολές σε σχέση με τα δρομολόγια. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές σήμερα. Πάμε στην Σκύρο. Στη Σκύρο βρίσκεται από το βράδυ ο Νίκος Μαλιαράκης για λογαριασμό του Sky. Θα μας δώσει όλη την εικόνα αναφορικά με το που βαδίζουμε σε σχέση με αυτή την φωτιά. Σαν να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Και βεβαίως αυτό θα πρέπει να το αποδώσουμε σίγουρα και στην βελτίωση των καιρικών συνθήκων, σαφέστατα, και στην ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχουν καταφτάσει πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα και πάρα πολλοί πυροσβέστες και από την Εύβοια και από την Αττική για να ενισχύσουν το έργο της πυροσβεστικής. Νίκος Μαλιαράκης θα μας δώσει τώρα όλο το ρεπορτάζ και όλη την εικόνα από τη Σκύρο, που δίνει για δεύτερη μέρα μια μεγάλη μάχη με τη φωτιά. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει ο Νίκος, δεν μας ακούει, έπεσε η γραμμή, να τον εντοπίσουμε και πάλι. Μέχρι να γίνει αυτό, να σας ενημερώσω και για μία ακόμη φωτιά, η οποία επίσης έχει μια καλύτερη εικόνα τα τελευταία λεπτά. Είναι η φωτιά η οποία ξέσπασε στον Σολωμό Κορινθίας και εκεί βρίσκονται ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Μάλιστα, επειδή λόγω του πυκνού καπνού δεν υπήρχε ορατότητα στην Εθνική Οδό Τρυπόλεως Κορίνθου, κοντά στην Εθνική ξέσπασε αυτή η φωτιά. Οι τροχέας, σε συνεννόηση με την πυροσβεστική, θεώρησαν σκόπιμο να διακόψουν την κυκλοφορία για κάποια λεπτά. Αυτό δημιούργησε κυκλοφοριακά προβλήματα, τα οποία φαντάζομαι θα έχουν διευθετηθεί ήδη, μιας και είχαμε μια ουρά χιλιομέτρων λίγο πριν τα διόδια του Σπαθοβουνίου στο ρεύμα προς Αθήνα. Μιλάμε πάντα για την Κορίνθου Τρυπόλεως, η οποία ούτως ή άλλως έχει πολλή κίνηση αυτές τις ημέρες. Η Πελοπόννησος είναι πλέον ένας από τους κλασικούς προορισμούς των Ελλήνων για τις θερινές τους διακοπές. Και εκεί όμως η εικόνα φαίνεται πως είναι καλύτερη, σαν να την έχουν προλάβει οι πυροσβέστες τη φωτιά αυτή. Σε λίγο θα πάμε στη Σκύρο να συναντήσουμε τον Νίκο Μαλιαράκη. Μέχρι τότε να ακούσουμε τον Κώστα Τζίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στην προσπάθεια που καταβάλουν να κατασβέσουν και την τελευταία εστία φωτιάς εκεί στο νησί της Σκύρου.
1: Υπάρχει έντονο ανάγλυφο και η μορφολογία του εδάφους που καθιστά δύσκολο το έργο και των πεζοπόρων τμήματων αλλά και των οχημάτων που πρέπει να έχουν πρόσβαση. Το θετικό είναι ότι δεν είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές, είναι ανάμεσα από την Ατσίτσα και το Πεύκο. Πεύκος είναι η περιοχή δηλαδή που είναι πιο κοντά. Οι κατοικίες είναι προστατευμένες. Όσες διάσπαρτες οικίες και οικισμοί είναι στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν και περιφρουρούνται από πυροσβεστικά οχήματα.
0: Πάμε τώρα στη Σκύρο, πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Μαλιαράκη. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτή τη φωτιά που ταλαιπωρεί το νησί της Σκύρου για δεύτερη μέρα. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι. 22 ώρες μετά λοιπόν το ξέσπασμα της φωτιάς, η πύρνη Λέλαπα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Έχει περάσει, όπως βλέπουμε, όπως μπορούμε να δούμε, έχουμε φτάσει σε ένα ψηλό σημείο. Έχει περάσει από τον Άγιο Φωκά. Είναι ένας οικισμός ο οποίος Είχε μια παραλία, μια από τις πιο διάσημες παραλίες της περιοχής. Αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς το όρος. Είναι ακόμη μια παραλία. Το θετικό είναι πως το μέτωπο αυτό, το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή κυρίως στα εναέρια μέσα, γιατί είναι πολύ δύσκολο για τις επίγειες δυνάμεις να επιχειρήσουν λόγω του αναγλύφου του εδάφους, λόγω της περιοχής, είναι ένα πευκόφυτο δάσος μέσα στην κορυφογραμμή. Όπως καταλαβαίνουμε, πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν πήγες δυνάμεις, και αυτό που κάνουν είναι ουσιαστικά ότι έχουν παραταχθεί ενδιάμεσα της φωτιάς, προκειμένου να εξακριβώσουν, δηλαδή δεν θα απειλήσει οικισμούς, δεν θα κατευθυνθεί δηλαδή προς τους οικισμούς. Το δεύτερο μέτωπο, αυτό που είχε κατεύθυνση προς το ΠΕΦΚΟ, αν και όπως ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει, δεν πλησίασε, δεν απείλησε.
0: Υπήρχε μια απόσταση ασφαλείας από ό,τι καταλάβαμε, αλλά ήταν αυτό, επειδή υπάρχει τέλος πάντων κοντά αυτός ο οικισμός, ανησύχησε περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Τι θα γίνει εκεί με τους ανθρώπους και τα σπίτια τους.
2: Ακριβώς. Και ήταν μια περιοχή, το στολίδι του νησιού, όπως μας έλεγαν, μεγάλη. Και πάλι η οικολογική καταστροφή που καταγράφουμε.
0: Ναι. Σε αυτό το μέτωπο είναι καλύτερη εικόνα, Νίκο?
2: Είναι καλύτερη εικόνα σε αυτό το μέτωπο. Στο δεύτερο μέτωπο, το οποίο κατευθύνεται προς τις παραλίες, βλέπουμε ότι επιχειρούν αυτή τη στιγμή πολλά εναέρια μέσα, 11 εναέρια μέσα συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Προσπαθούν με κάποιο τρόπο να ανακόψουν την πορεία του πύρινου μετώπου, το οποίο έχει απλωθεί σε μια αρκετά μεγάλη έκταση. Δεν είναι κάτι εύκολο, ωστόσο το στοίχημα του να μην περάσει, το να μην κατευθυνθεί προς οικισμούς, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι κερδίζεται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για την ανταπόκριση. Να είσαι καλά. Νίκος Μαλιαράκης, κυρίες και κύριοι, από τη Σκύρο, για αυτή τη φωτιά. Δύο τα μέτωπα, το ένα στο νότιο κομμάτι του νησιού προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς ΠΕΦΚΟ. Αυτό προς ΠΕΦΚΟ πάει καλύτερα, είναι καλύτερη εικόνα. Το άλλο, το οποίο είναι σε ένα σημείο πολύ δύσβατο, όπως μας είπε ο Νίκος, είναι και πολύ δύσκολο για τις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν και να επιχειρήσουν εκεί. Οπότε, ό,τι γίνει από αέρος. Ο Δήμαρχος Σκύρου μίλησε πριν από μερικές ώρες εδώ στον Sky 100,3 στο Δημήτρη Γιατζόγλου. Ο Δήμαρχος Σκύρου είναι ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος. Τον ακούμε.
3: Τα πράγματα δένουν προς το καλύτερο, γιατί περιμένουμε μια εξασθένηση των ανέμων σε 2-3 ώρες, 4. Και έχουμε μπροστά μας από τα εναέρια μέσα που έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν από το πρωί. Έχουμε αρκετό χρόνο για να κρατήσουμε οριοθετημένη τη φωτιά, η οποία έχει πάψει πλέον να καίει τόσο μεγάλη έκταση, όπως έκανε χθες όλο το απόγευμα και συνέχισε και τη νύχτα. Έχουν έρθει αρκετά πυροσβεστικά οχήματα. Μια τέτοια δασική πυρκαγιά, η οποία βοηθιέται πάρα πολύ από τους βόρειους ανέμους, ουσιαστικά θα καταλήξει στη θάλασσα.
0: Μάλιστα, όπως συμβαίνει και με πάρα πολλές φωτιές όλα αυτά τα χρόνια, στο τέλος της ημέρας σβήνουν στη θάλασσα φωτιές αυτές, διότι λόγω και των καιρικών συνθήκων που πολλές φορές επικρατούν σε αυτά τα πύρινα μέτωπα, είναι πολύ δύσκολο για τους πυροσβέστες να τις περιορίσουν, να τις οριοθετήσουν. Ακούμε τον Κώστα Συνολάκη, τον καθηγητή φυσικών καταστροφών. Μίλησε στην ΕΡΤ για αυτό που βλέπουμε το φετινό καλοκαίρι, όχι μόνο στη χώρα μας, γενικότερα στην Ευρώπη. Κρατήστε πως στο Βέλγιο τις τελευταίες ώρες είναι σε εξέλιξη η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας. Κάτι το προφωτοφανές αυτό το οποίο συμβαίνει με τις φωτιές στην κεντρική Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Μια καινούργια πραγματικότητα, μια νέα πραγματικότητα στην οποία οφείλουμε να προσαρμοστούμε όλοι, σύμφωνα με τον κύριο Συνολάκη. Τον ακούμε.
4: Αυτό που βλέπουμε είναι ουσιαστικά η νέα πραγματικότητα. Βλέπουμε αυτή την αποσταθεροποίηση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα ακραία φαινόμενα γίνονται πιο ακραία και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Όλα αυτά τα ειδικά οι μεγάλες πυρκαγιές της αντικοβιωτίας, βλέπουμε ότι σε αυτές τις πυρκαγιές είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο κανείς να τις σβήσει. Μπορούμε να πούμε ότι οποιαδήποτε πυρκαγιά, αυτή είναι μέρος της κλιματικής αλλαγής ή εκείνη είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής? Ίσως όχι. Αλλά όλο αυτό που βλέπουμε είναι συμβατό με την αποσταθεροποίηση του κλίματος.
0: Το Τώρα, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία και σήμερα, και αυτό γιατί έχετε ενημερωθεί από χθες πως υπάρχει πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Κατηγορίας 3, από ό,τι φαίνεται, αύριο σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αναβελτιώνονται κάπως τα πράγματα δηλαδή, και από πλευράς καιρικών συνθήκων. Πάμε να συναντήσουμε την Κάτια Νιάκαρη να μας δώσει όλη την εικόνα γύρω από την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Γεια σου Κάτια μου, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
5: Καλό μεσημέρι. Για ακόμα μία ημέρα, αρκετές περιοχές της χώρας, όπως είπες και εσύ, βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, με ανθρώπινο δυναμικό και απαραίτητα μέσα να είναι επιποδός. Σύμφωνα και με τον χάρτη που εκδίδεται από την Πολιτική Προστασία, να σας πω ότι το πορτοκαλί χρώμα αφορά την περιφέρεια Αττικής, τα Κύθυρα, τη Βιωτία, την Εύβοια, τη Σκύρο, τις Κυκλάδες, το Νότιο Αιγαίο καθώς και την Κρήτη. Οι πολίτες καλούνται και σήμερα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για αύριο φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια μικρή βελτίωση, αφού από τον χάρτη πια φεύγει το πορτοκαλί. Στο μεγαλύτερο μέρος όμως της χώρας έχουμε κίτρινο. Τι σημαίνει αυτό? Υψηλό κίνδυνο, και πάλι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, επίπεδο 3 για Αττική μεταξύ άλλων, Εύβοια, Βιωτία, Αργολίδα, Ζάκυνθο, Έβρο, Κρήτη, Κυκλάδες και νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Ενώ να σας πω ότι όσον αφορά δύο φωτιές που απασχόλησαν την πυροσβεστική από το πρωί, η μία είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, πρόκειται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή κάτω απρόβατο στην Άνδρο, ενώ οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Ελληνοχώρι Κορινθία.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά τα νέα αυτά. Σε επιφυλακή βεβαίως θα παραμένει η πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα να έρθουμε στις συλλήψεις που έχουμε για τις πυρκαγιές. Μία ακόμη, αυτή τη φορά για μια φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή, Κάτια, στο Ρέθυμνο.
5: Ναι, και η χρήση ψυσταριάς σε μια ημέρα που η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4, ήταν αρκετή για να σημάνει συναγερμός. Η ανακριτική υπάλληλη της πυροσβεστικής μέσα σε λίγες ώρες εντόπισαν τον 35χρονο υπήκο Ισραήλ, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτόφορου, του αυτοφόρου, με συγχωρείτε, για εμπρισμό από αμέλεια. Από τις αρχές του έτους, να σημειώσουμε, οι 9 στις 10 συλλήψεις αφορούν εμπρισμό από αμέλεια, ενώ μόλις 30 για το ίδιο διάστημα αφορούν εμπρισμό.
0: Μάλιστα. Κάτια Νιάκαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως τα στοιχεία που έχει η πυροσβεστική στη διάθεσή της αναφορικά και με τις φωτιές της τελευταίας τριετίας αλλά και με τις φωτιές του φετινού καλοκαιριού εγείρουν σοβαρά ζητήματα σε σχέση με τον ρόλο του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην εκδήλωση ορισμένων από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει το πυροσβεστικό σώμα. Μιλάμε για βραχυκυκλώματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης που προκαλούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία τα οποία έφερε χθες στο φως της δημοσιότητας ο τηλεοπτικός σταθμός Αντένα. Μιλάμε για στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για τις φωτιές λοιπόν του φετινού καλοκαιριού, από την 1η Ιουνίου μέχρι και τις 14 Αυγούστου, προκύπτει βάσει των στοιχείων που έχει συγκεντρώσει το προανακριτικό της πυροσβεστικής πως οι βλάβες σε δίκτυα ηλεκτροδότησης ευθύνονται για πάνω από 207.000 καμένα στρέμματα, επί συνόλου 265.000, δηλαδή προανακριτικά στα δίκτυα η ηλεκτροδότησης αποδίδεται το 78% της συνολικής καμένης έκτασης. Αυτό, αν θέλετε, φέρνει και πάλι στην επιφάνεια τις παθογένειες ενός παλιού πλημελώς συντηρημένου δικτύου ηλεκτροδότησης που έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ακούστε τι λέει ο κόσμος και οι περισσότεροι πολίτες που μένουν σε αυτές τις περιοχές συμμερίζονται αυτή την άποψη.
6: Από αυτά που βλέπουμε στα βιντεάκια με τους διάφορους πινθήρες και το ένα και το άλλο, σίγουρα δεν πρέπει να είναι αμέτωχοι όλοι αυτοί και να μην έχουν παίξει ρόλο για τις φωτιές.
7: Παντού κομμένα είναι τα καλώδια. Όλα φτιάξιμο θέλουν.
8: Καλά, πέρα ότι υπάρχουν καλώδια έτσι, υπάρχουν και κολόνες οι οποίες χρειάζονται να τις φτιάξουμε.
0: Πέραν λοιπόν της συντήρησης που είναι λιπέστατη σε αρκετά κομμάτια του δικτύου, και εσείς αγαπητοί ακροατές θα το έχετε διαπιστώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ενδεχομένως και στις περιοχές στις οποίες κινείστε το φετινό καλοκαίρι, υπάρχει και ένα θέμα με το εναέριο δίκτυο. Γι' αυτό έχει ανοίξει και πάλι η συζήτηση για το πόσο γρήγορα προχωράει η υπογειοποίηση αρκετών καλωδίων ηλεκτροδότησης. Ο κύριος Φώτης Δημαρέσης, ο αντιστράτηγος εναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ.
9: Στην Ελλάδα έχουμε την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας με ένα αέριο δίκτυο, το οποίο ξεκινάει από τη Βόρειο Ελλάδα και καταλήγει στην Πελοπόννησο. Μιλάμε για ένα τεράστιο δίκτυο, το οποίο διασχίζει δασικές εκτάσεις, βουνά, πεδιάδες, και αυτό θέλει ειδική προσέγγιση ως προς τα μέτρα πρόληψης και τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται. Έχουν ξεκινήσει κάποια πρώτα στάδια υπογειοποίησης στο κομμάτι που αφορά τα μέτρα πρόληψης. Ναι. Είναι τεράστιες οι εκτάσεις, απαιτούνται μεγάλοι πόροι, είναι σημεία που είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν είναι προσβάσιμα, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα.
0: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε. Αντώνης Κουκουζάς, πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Δεν είναι μόνο η φωτιά που είχαμε σε Βιωτία και Δυτική Αττική, η οποία ξέσπασε από μια αστοχία που είχαμε σε ένα αιωλικό πάρκο και σε ένα καλώδιο το οποίο έστελνε το ρεύμα στο υπόλοιπο δίκτυο. Αστοχίες έχουν καταγραφεί και στη Σίβηρη Χαλκιδικής, και από εκεί φαίνεται πως από το δίκτυο ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η φωτιά. Σε αυτό αναφέρθηκε ο κ. Κουκουζάς.
10: Έχουμε περιπτώσεις ενάρξεων πυρκαγιών που φαίνεται να συνδέονται με αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο φυσικά όταν μιλάμε για εναέρια δίκτυα που διέρχονται μέσα ή πλησίων από δασικές εκτάσεις. Χρειάζονται αυτή η συστηματική έλεγχη, η προληπτική συντήρηση, παρεμβάσεις όπου χρειάζεται ή και αλλαγή του τρόπου διέλευσης του δικτύου. Όταν μια αστοχία μετατρέπεται σε έναυση πυρκαγιάς μέσα στις περιοχές μίξης δασικού περιβάλλοντος και οικισμών, ο χρόνος που έχουμε για να την περιορίσουμε είναι ελάχιστος.
0: Τώρα, αναφορικά με αυτή τη μεγάλη φωτιά της 13ης Αυγούστου στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής, υπάρχει και μια ειδική πλατφόρμα η οποία θα λειτουργήσει και μέσω της οποίας οι πληγέντες από τη φωτιά αυτή θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής έως και την 4η 19 Αυγούστου. Λειτουργεί ήδη η πλατφόρμα αυτή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εκεί θα την αναζητήσετε. Την πλατφόρμα τη δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και λειτουργεί επικουρικά των παροχών που έχουν ήδη ανακοινωθεί τόσο από την περιφέρεια όσο και από τους δήμους. Εκεί κάνετε την αίτηση λοιπόν, όσοι δεν έχετε κάπου να μείνετε. Τώρα και είστε μεταξύ των πληγέντων από τη δασική πυρκαγιά στην Χαλκιδική. Ελάτε τώρα να σταθούμε σε αυτό το πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο που είχαμε στην περιοχή της Μάνης. Μία πολύ ισχυρή νεροποντή, ένα μπουρίνι το οποίο δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση, εκεί στη Μάνη που έχει και πάρα πολύ τουρισμό και αυτό το καλοκαίρι. Εκεί βρίσκεται στην περιοχή και πραγματοποιεί οδηπορικό από το πρωί, καταγράφοντας τις ζημιές, συγκεντρώνοντας τις μαρτυρίες των κατοίκων, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη μου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από μια περιοχή που έχει πληγεί πολύ, Ανατολική Μάνη, δύσκολες ώρες πραγματικά. Από νωρίς το πρωί οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Μένει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα σπίτι το οποίο έχει δεχτεί το πρώτο όγκο του νερού. Τα ορμητικά νερά μπήκαν μέσα στο σπίτι, είναι μεγάλη καταστροφή. Και άλλα σπίτια έχουν ζημιές, επιχειρήσεις έχουν ζημιές.
12: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
14: Μύρισε όλη η γειτονιά.
15: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
16: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
15: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
16: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
15: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
18: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
17: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
18: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
17: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
18: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
15: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
20: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
19: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
21: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
22: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
23: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Αυτή η έντονη νεροποντή.
24: Το διήρκε σε 5 ώρες. Είναι γεγονός. Εγώ είμαι 66 χρονών άνθρωπος. Δεν είχα συναντήσει αυτό το φαινόμενο ποτέ. Έπεσε τόσο νερό που δεν πέφτει όλο το χρόνο. Γιατί μάνι είναι άνυδρη. Έχει δημιουργήσει προβλήματα. Προσπαθούμε να υπουλώσουμε τις πληγές και του κόσμου αλλά και τις ζημιές που έχουν εκεί υποστεί η περιοχή.
0: Μια πολύ μικρή διακόπη για διαφημίσεις θα κάνουμε στο σημείο αυτό. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
25: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
26: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη. Τα λέμε νωρίτερα σήμερα με την Ηλιάνα για να σταθούμε και σε αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο που είχαμε εκεί στη Μάνη και έχει προκαλέσει όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Μιλάμε για ένα ισχυρό μπουρίνι στα ανατολικά της Μάνης. Ηλιάνα, καταλαβαίνω κάτι το πρωτοφανές, κάτι το όχι και τόσο συνηθισμένο για την Ανατολική Μάνη, να πέφτει τόσο νερό, τόσο δυνατή βροχή το 15 Αύγουστο.
27: Καλησπέρα. Να πούμε ότι δεν είναι τόσο συνηθισμένο για τον Αύγουστο. Φαίνεται ότι μέσα σε 4 ώρες το ύψος της βροχής άγγιξε τα 141 χιλιοστά. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη ποσότητα νερού από ό,τι θα έπεφτε μέσα στον Αύγουστο στην περιοχή της Μάνης. Ήταν ραγδαία η βροχόπτωση. Να πούμε ότι έχουμε μια μεταβολή στον καιρό τώρα τις επόμενες ημέρες, αυτή την εβδομάδα, με κάποιες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως την Τρίτη όμως, που θα καλύπτουν την Ήπειρο, την Στερεά, κυρίως την κεντρική και δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, ενδεχομένως και την Κρήτη.
0: Τα φαινόμενα να τα περιμένουν οι ακροατές σας που βρίσκονται στις περιοχές τις οποίες ανέφερες εντός των επόμενων ωρών, ή μιλάμε για αύριο, Ηλιάνα?
27: Ξεκινάμε από αύριο με λίγες βροχοπτώσεις, κυρίως την Ήπειρο και την Στερεά και την Πελοπόννησο. Την Τρίτη όμως φαίνεται ότι θα έχουμε πιο έντονα φαινόμενα με καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα. Τώρα, όσον αφορά στο Μελτέμι, από σήμερα το απόγευμα περιμένουμε κάποια εξασθένιση και ειδικά από αύριο και μάλιστα την Τρίτη, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ.
0: Γι' αυτό καταλαβαίνω πως έχει προσαρμόσει και τους χάρτες της η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασίας. Ουσιαστικά μιλάμε για τριάρι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Δεν έχουμε τεσσάρι, δεν έχουμε πεντάρι πουθενά.
27: Πολύ σωστά. Οφείλεται λοιπόν στην εξασθένιση των ανέμων και γι' αυτό το λόγο και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σταδιακή, κυρίως από την Τρίτη, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα αγγίξει τους 36 βαθμούς, ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα και τους 38 τοπικά. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα λίγο πιο ήπιες θερμοκρασίες λόγω των δυτικών ανέμων εκεί που θα πνέουν έως 5 μποφόρ.
0: Μάλιστα. Οπότε αύξηση της θερμοκρασίας περιμένουμε, άνοδο της τις επόμενες ημέρες και μείωση της έντασης των ανέμων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάνα. Να είσαι καλά. Αλλάζουμε θέμα, πάμε τώρα στην Πάρο. Στην Πάρο είχαμε ένα περιστατικό χθες, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αποτροπιασμό. Κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένας οδηγός ταξί να αγρονθοκοπεί έναν υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. Όλα αυτά, όλος αυτός ο καυγάς και στο τέλος οι γροθιές οι οποίες έπεσαν και ένταση για μια θέση στάθμευσης την οποία διεκδικούσαν οι δυο τους. Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Έχει κάνει δηλώσεις ο οδηγός ταξί. Μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Δήλωσε μετανιωμένος για το επεισόδιο και για το γεγονός ότι χτύπησε το συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος ήταν και μιας κάποιας ηλικίας. Ελάτε να ακούσουμε μαζί το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κάτια Νιάκαρη.
1: Αυτές οι απερίγραπτες εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και έχουν προκαλέσει σφόδρες αντιδράσεις καταγράφηκαν όταν μια διαφωνία για μια θέση πάρκινγκ μετατράπηκε σε άγρια συμπλοκή με πρωταγωνιστές, έναν οδηγό ταξί και έναν ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Ο οδηγός ταξί, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες απολύθηκε από την εργασία του, φαίνεται να αρπάζει τον ηλικιωμένο από τον λαιμό, να τον ξαπλώνει επάνω στη γουρούνα και να αρχίζει να τον γρονθοκοπά. Τη δική του εκδοχή δίνει ο ίδιος.
2: Μέρα λοιπόν ο άνθρωπος, επειδή έχει ένα μαγαζί παραδίπλα με ενοικιαζόμενα, δημιουργήσει προβλήματα. Όποιος και να έχει πάει και να του έχει μιλήσει με όμορφο τρόπο, σας παρακαλώ πολύ, μην τα αφήνετε εδώ έτσι και έτσι και αυτά. Είναι πολύ εριστικός, πολύ προκλητικός και πάντα δημιουργεί πρόβλημα.
1: Αν και ο ηλικιωμένος δεν θέλησε να δώσει συνέχεια υποβάλλοντας μήνυση εναντίον του οδηγού ταξί, μετά την ταυτοποίηση αμφότερων από την αστυνομία και την κατάθεσή του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος του. Ο οδηγός ταξί δηλώνει μετανιωμένος, αλλά υποστηρίζει ότι ο ηλικιωμένος τον χτύπησε πρώτος.
2: Σίγουρα δεν ήθελα να μπλάσω τα χέρια με κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μου επιτέθηκε πρώτος και φραστικά, αλλά και με το χέρι, με το κράνος που κράταγε εκείνη την ώρα, με βάλεσε πρώτος.
1: Ο ηλικιωμένος αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, προκειμένου το αποτέλεσμα της εξέτασης να συμπεριληφθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.
0: Και από την Πάρο στην Ερέτρια που είχαμε ένα ατύχημα χθες. Συγκρούστηκαν ένα ταχύπλο με ένα εστιοφόρο. Όλα αυτά συνέβησαν έξω από το λιμάνι της Ερέτριας. Υπάρχει σχετική ενημέρωση από το λιμενικό σώμα. Στο ταχύπλο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο εστιοφόρο βρίσκονταν 2 Έλληνες. Από τη σύγκρουση, 2 από τους 4 επιβαίνοντες του ταχύπλου χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Σύμφωνα με το λιμενικό, από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα το οποίο μπαίνει από ανθρώπους της θάλασσας που γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται με τα σκάφη και την αυξημένη κίνηση που υπάρχει κάθε καλοκαίρι. Υπάρχει ένα ζήτημα με το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό και πρέπει να εξυγχρονιστεί. Το θέμα έβαλε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Γιώργος Βαλής, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμικών.
3: Το πλαίσιο το νομοθετικό της θάλασσας είναι ίδιο εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Και τι έχει αλλάξει? Έχουν γίνει περισσότερα τα σκάφη, περισσότερος ο κόσμος, οι υποδομές έχουν μείνει στάσιμες. Άρα αν δεν αλλάξουμε το πλαίσιο αρχικά, να δίνουμε κάποια δικαιώματα που δεν πρέπει να τα έχουν, π.χ. να μην παίρνουν κάποια πλωτά μέσα χωρίς δίπλωμα, π.χ. να μην μπορεί κάποιος από το εξωτερικό με ένα οτιδήποτε δίπλωμα να νοικιάσει ένα σκάφος. Τα περισσότερα συμβάντα, τα μισά είναι γιατί δεν γνωρίζουν και τα άλλα μισά γιατί τους επιτρέπουμε.
0: Στην οικονομική επικαιρότητα τώρα και σε αυτή την είδηση που βγαίνει και έχει την αξία της και το ενδιαφέρον της από έλεγχο της ΑΔΕΣ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο αποκαλύφθηκε μια καλωστημένη απάτη στη Δυτική Ελλάδα σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων για την οποία θα μας ενημερώσει η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου Ματίνα μου, καλό μεσημέρι. Δεν την έχουμε τη Ματίνα Πολυχρόνη, θα την εντοπίσουμε εντός ολίγων λεπτών. Μέχρι να συναντήσουμε τη Ματίνα Πολυχρόνη, να σας ενημερώσω για τις πληρωμές από τον ΕΦΚΑ και από την ΔΥΠΑ που θα τρέξουν από αύριο Δευτέρα μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Μιλάμε για 61 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα καταβληθούν σε 68.370 δικαιούχους. Είναι οι προγραμματισμένες πληρωμές που γίνονται κάθε μήνα. Στις 19 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.605.000 ευρώ σε 61.570 δικαιούχους. Μιλάμε για επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας. Από τις 17 Αυγούστου, από αύριο δηλαδή, θα καταβληθούν 15 εκατομμύρια ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων εφάπαξ. Και από την ΔΥΠΑ έχουμε την ενημέρωση πως θα γίνουν οι εξής πληρωμές: 18.000 ευρώ σε 18 εκατομμύρια ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα και 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης που τρέχουν και επιδοτούνται από την ΔΥΠΑ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Ματίνα Πολυχρόνη. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτήν την καλωστημένη απάτη με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στη Δυτική Αττική που αποκάλυψε η ΑΔΕ. Γεια σου Ματίνα μου, καλό μεσημέρι.
27: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Έτσι ακριβώς, γιατί μέσω των ψηφιακών ελεκτικών εφαρμογών οι ελεκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν ότι ένα όχημα είχε δηλωθεί σε ακινησία. Ταυτόχρονα όμως εμφανιζόταν ως μισθωμένο και βρισκόταν σε κυκλοφορία. Έτσι λοιπόν επεκτάθηκαν οι έλεγχοι στην συγκεκριμένη επιχείρηση όπου ήταν το αυτοκίνητο αυτό και από την έρευνα προέκυψε ότι συνολικά 132 οχήματα είχαν δηλωθεί σε ακινησία. Όμως παράλληλα καταγράφονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Επευλήθη πρόστιμο στην επιχείρηση 1.320.000 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε όχημα που κυκλοφορεί ενώ έχει τεθεί σε ακινησία. Και έτσι λοιπόν πλέον η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευρύνει τους ελέγχους και σε άλλες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων σε ολόκληρη την χώρα.
0: Μάλιστα, διότι καταλαβαίνω πως θεωρούν πως αυτή την πρακτική μπορεί να την έχουν ακολουθήσει και άλλοι. Δηλαδή, αυτή την απάτη να τη συναντήσουν και σε άλλες εταιρείες. Ευχαριστούμε πολύ, Ματίνα. Να είσαι καλά. Η Ματίνα Πολυχρόνη με όλο το ρεπορτάζ. Τώρα, να σας δώσουμε μια εικόνα και από την αγορά των καυσίμων. Υπάρχει μια αύξηση των τιμών που επηρεάζει σημαντικά τον προϋπολογισμό όσων θέλουν να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και να κινηθούν οδικώς, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να αγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο. Υψηλότερες οι τιμές που θα συναντήσετε σίγουρα στα νησιά ή που τις έχετε συναντήσει ήδη, και αυτό φαντάζομαι θα επηρεάσει τις μετακινήσεις όλων μας το φετινό καλοκαίρι. Τις έχει επηρεάσει ήδη δηλαδή. Ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής, μίλησε για το πώς διαμορφώνεται η αγορά των καυσίμων αυτές τις ημέρες.

0: με την κυβέρνηση να προετοιμάζεται για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, στα εγγένεια της οποίας ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πακέτο μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των πολιτών που θα αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Χαρακτηριστικές των διαφορετικών προσεγγίσεων που υπάρχουν κυβέρνησης αντιπολίτευσης στο πώς θα πρέπει να διαχειριστεί κανείς τα ζητήματα της ακρίβειας είναι οι τοποθετήσεις που είχαμε εδώ στον Sky της κυρίας Σοφίας Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και της Όλγας Μαρκογιαννάκη από το ΠΑΣΟΚ. Για να ακούσουμε τις δύο κυρίες τι είπαν στη Δέσποινα Βλεπάκη και τον Χρυσόστομο Τσούφ.
1: Οι προσπάθειες καταβάλλονται. Είναι εύκολο να λέμε διάφορα και να πετάμε λέξεις. Και πιθανόν, προφανώς, κάποιοι εσχροκερδούν και κάποιοι παρανομούν. Και γι' αυτό υπάρχουν και ελεκτικές αρχές που επιβάλλουν και πρόστιμα κτλ. Δεν μετράμε με τα τρίμηνα. Με τώρα βλέπω το ΠΑΣΟΚ σύγκρινε το τελευταίο τρίμηνο του 25 με το πρώτο τρίμηνο του 26. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
2: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει στον έλεγχο της ακρίβειας. Δεν είναι φαινόμενο, φυσικό φαινόμενο η ακρίβεια. Η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία εδώ και καιρό έχουμε πει και για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και για τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν στην αγορά με την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν λέει το ΠΑΣΟΚ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ολιγοπόλια και στην ενέργεια και στα τρόφιμα και στις τράπεζες και στην υγεία. Αυτό το λέει η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Εκτός σύνορων για τη συνέχεια, για να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Πέτρο.
0: Και προτείνω να ξεκινήσουμε με τα όσα είπε στο Al Jazeera, στο μεγάλο αυτό διεθνές ειδησιογραφικό πρακτορείο, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, για τις διαβεβαιώσεις τις οποίες υποστηρίζει πως έχει λάβει από τον Ντόναλντ Τραμπ για να πάρει τα F-35.
3: Η αναφορά στα F-35 έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο Ταγκίπ Ερντογάν παρουσιάζει πλέον μια προσωπική δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου ως βάση για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών. Να θυμίσουμε ότι στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει δημοσίως ότι σκοπεύει να άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στα F-35, αλλά το Αμερικανικό Κογκρέσο εξακολουθεί να μπλοκάρει την τουρκική επανένταξη στο πρόγραμμα, όσο η Άγκυρα διατηρεί υπό τον έλεγχό της τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Άλλο ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξής του στο Al Jazeera είναι ότι ο κ. Ερντογάν περιγράφει μια σαφή μετατόπιση των τουρκικών προτεραιοτήτων, δηλώνει ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή της ατζέντας της Άγκυρας και υποστηρίζει μάλιστα ότι χαμένη από αυτό θα βγει η ίδια η Ευρώπη. Επιχειρεί έτσι να δείξει ότι η τουρκική διπλωματία δίνει πλέον μεγαλύτερο βάρος στη διαμόρφωση νέων περιφερειακών συμμαχιών, όπως είδαμε και με τη συμφωνία της Μέκας, στην οποία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μαζί με την Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και τον Πακιστάν να συμμετάσχει κάποια στιγμή και η Αίγυπτος.
0: Μάλιστα, ναι. Το έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός εξωτερικών, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Χακάν Φιντάν άλλωστε αυτό. Πάμε τώρα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ήταν μια δύσκολη νύχτα η χθεσινή για το Κίεβο, Γιώργο.
3: Ήταν μια δύσκολη νύχτα για το Κίεβο, ήταν μια δύσκολη νύχτα και για τη Μόσχα και άλλες ρωσικές περιφέρειες. Καθώς στη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν εκρήξεις στο Κίεβο, βαλιστικοί πύραυλοι και ντρόουν της Ρωσίας έπληξαν διαφορετικά σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας εκρήξεις και πυρκαγιές, ενώ χτυπήθηκε για μια αγορά. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Απ' την άλλη πλευρά, βαρύτερος ήταν ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων στην υπόλοιπη Ουκρανία, με τουλάχιστον 5 νεκρούς στο Κρίβι Ριχ, τη Ζαμπορίζια και το Σούμι. Στη Μόσχα τώρα, η αντιεροπορική άμυνα μόνο στη Μόσχα κατέριψε σχεδόν 100 ουκρανικά ντρόουν που ύπταντο πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Σεργέη Σομπιάνιν. Οι ουκρανικές δυνάμεις, Πέτρο, εξαπέλυσαν πάνω από 850 ντρόουν εναντίον της Ρωσίας και μάλιστα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 822 ουκρανικά ντρόουν.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο Λίβανο έχουμε απώλειες σημαντικές, 11 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους κατά διάρκεια Ισραηλινών βομβαρδισμών. Μιλάμε για μια σημαντική κλιμάκωση της έντασης εκεί, η μεγαλύτερη των τελευταίων εβδομάδων.
3: Ναι. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι στοχοποίησε μια τρομοκρατική δομή της Χεζμπολάχ σε αντίπεινα για ενέργεια εναντίον αδρών του στο νότιο Λίβανο και τώρα η Χεζμπολάχ απειλεί με αντίπεινα. Το αμφιλεγόμενο σημείο στην επίθεση αυτή, το πλέον αμφιλεγόμενο σημείο είναι ότι ανάμεσα στα 11 θύματα

0: συμπεριλαμβάνονται 2 γυναίκες και 3 παιδιά. Καθώς οι Ισραηλοί λένε ότι στοχοποίησαν τον τρομοκράτη Αλί Σαμίρ Αλ Χατζ Χασάν, αλλά ολόκληρη η οικογένεια βρισκόταν μαζί του. Και έτσι δυστυχώς σκοτώθηκαν συνολικά 11 άτομα, 17 άτομα τραυματίστηκαν από αυτή την επίθεση.
1: Μάλιστα. Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε ένα ακόμη δημοσίευμα, αυτή τη φορά από το Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο Ιράν και Ομάν είναι κοντά σε συμφωνία.
0: Ναι. Οι δύο πλευρές, οι δύο παράκτιες πλευρές του Ορμούζ επεξεργάζονται ένα ναυτιλιακό χάρτη, ο οποίος θα καθορίζει τις διαδρομές των πλοίων και θα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο στενό του Ορμούζ. Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει ανεξάρτητη ρύθμιση μεταξύ των δύο αυτών χωρών, Ιράν και Ομάν, με στόχο να διασφαλίζει την κυριαρχία τους και παράλληλα την ασφαλή διέλευση των πλοίων, αναφέρει το Bloomberg.
1: Ναι, πάντως διεθνείς αναλυτές και εδώ στη χώρα μας και εκτός συνόρων δεν έχουν πιστεί πως σύντομα θα έχουμε ρευκό καπνό σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Είναι πολλά τα εμπόδια. Ακούστε τι είπαν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στην ΕΡΤ, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Δημοκρατίας, καθώς και ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, ο καθηγητής διεθνούς ασφάλειας, μίλησε επίσης στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.
2: Οι Ιρανοί έχουν αντιληφθεί ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ένα απίστευτο όπλο στα χέρια τους. Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αντίον όλου του κόσμου, γιατί χτυπάει την παγκόσμια οικονομία. Τραμπ δεν θέλει να πάει στις εκλογές με τόσο υψηλή τιμή πετρελαίου και προσπαθεί να βρει μια λύση με τα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη μεριά, οι Ιρανοί δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν οποιαδήποτε λύση θεωρούν ότι δεν τους συμφέρει και επιπλέον βρίσκουν την ευκαιρία, ενώ έχουν υποστεί δεινή στρατιωτική ήττα, να τη μετατρέψουν σε διπλωματικό θρίαμβο.
3: Υπάρχουν δύο βασικά συστατικά τα οποία προσδίδουν μια συνεχή διπλωματική διαπραγμάτευση. Το γεγονός ότι ακόμα χτυπήματα δεν γίνονται τα οποία να είναι μεγάλης πολεμικής σύρεξης.
4: Μένουμε
3: στις ρητορικές επιθέσεις και μένουμε επίσης στο γεγονός ότι τα πιόνια μπαίνουν στα σημεία που πρέπει να μπουν στις γεωγραφικές περιοχές και βεβαίως υπάρχουν ορισμένα χτυπήματα τα οποία ουσιαστικά προσδίδουν σε μια ανάγκη περισσότερης ρητορικής και λιγότερης πολεμικής.
1: Τώρα Γιώργο, έχουμε νεότερα από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία και αυτά τα νεότερα δεν είναι καθόλου ευχάριστα.
0: Ναι, ο απολογισμός των θυμάτων, ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται σε 53 ανθρώπους, ενώ παραμένουν εκατοντάδες αγνοούμενοι. 36 από τους τραυματίες, 36 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύονται, ενώ άλλοι 77 φέρουν ελαφρότερα τραύματα. Περισσότερα από 900 σπίτια έχουν καταστραφεί και 450 έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 5.000 περίπου κάτοικοι στο νησί Φλόρες έχουν αναγκαστεί να βρεθούν σε προσωρινά καταφύγια άστεγοι.
1: Μάλιστα, εκεί είχαμε και αυτό το πολύ σοβαρό δυστύχημα με την ανατροπή ενός λεωφορείου στην Ουγγαρία. Πάρα πολύ νεκροί εκεί.
0: Ναι, σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Ανατολική Ουγγαρία, ένα λεωφορείο με πολωνικές πινακίδες έπεσε σε χαντάκι και ανετράπη, με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να σκοτωθούν και τουλάχιστον 10 να τραυματιστούν. Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 57 επιβάτες και 2 οδηγοί που επέστρεφαν στην Πολωνία μετά από προσκύνημα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Το δυστύχημα όμως σημειώθηκε στην Ουγγαρία. Οι αρχές έχουν θέσει υποκράτηση στον οδηγό, καθώς εκτιμούν ότι αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ώρα να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη για να ακούσουμε μαζί το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle στο μικρόφωνο σήμερα. Η Δήμητρα Κυρανούδη.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Νέα μεγάλη πυρκαγιά στα σύνορα Βελγίου-Γερμανίας. Συναγερμός για τη γερμανική πόλη Μόνσα. Μπαράζ επιθέσεων από το Ισραήλ στον Λίβανο. Αυξημένη τουρκική κινητικότητα εν ώψη της επίσκεψης Κούσνερ στη Μέση Ανατολή. Και συλλήψεις μεταναστών από το Μαρόκο κοντά στη Θέουτα. Πληροφορίες στα social media για νέο μεταναστευτικό κύμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα μεγάλη φωτιά στο παρθένο δάσος Hohesven στα σύνορα Βελγίου-Γερμανίας, με πάνω από 2.700 hectares να έχουν ήδη καεί. Σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη φωτιά που έχει καταγραφεί στην περιοχή. Οι αρχές αναφέρουν ότι το πρωί της Κυριακής η εξάπλωση της πυρκαγιάς έχει επιβραδυνθεί. Ωστόσο, οι γερμανικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ειδικά γύρω από τη γερμανική πόλη Μόνσαου. Την ίδια ώρα, σε αυτό το δύσκολο γερμανικό καλοκαίρι, λόγω ακραίου καύσωνα και ξηρασίας, οι σοσιαλδημοκράτες, υπουργοί της κυβέρνησης, οικονομικών, περιβάλλοντος, εργασίας και υποδομών, εξετάζουν σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή και τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που θέτει στη Γερμανία. Το έγγραφο περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία του γερμανικού φυσικού περιβάλλοντος και συνταγματική αναθεώρηση για να ενταχθεί στο Σύνταγμα το καθήκον προσαρμογής απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την προστασία της φύσης. Η Χριστιανική Ένωση βλέπει με σκεπτικισμό πάντως το ενδεχόμενο συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλάζουμε θέμα. Στη Μέση Ανατολή τώρα, το Ισραήλ εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 11 νεκρούς, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που προβλέπει αποκλιμάκωση και αφοπλισμό της Χεσμπολάχ. Ο IDF ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε τον διοικητή της οργάνωσης στο Νότιο Λίβανο ως απάντηση σοβαρού τραυματισμού τριών Ισραηλινών στρατιωτών. Έντονη είναι και η κινητικότητα στο Κάιρο. Αντιπροσωπεία της Χαμάς έχει ήδη αναχωρήσει, ενώ και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν διαδραματίζει παρασκηνιακά σημαντικό ρόλο εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Τζάρετ Κούσνερ σε Ισραήλ και Αίγυπτο. Τις τελευταίες πληροφορίες μας μεταφέρει ο Γαβρίλ Χαρίτος.
4: Στο Κάιρο βρίσκεται σήμερα ο ηγέτης της Χαμάς Χαλίλ Αλχάγια για μια σειρά επαφών που θα περιλαμβάνουν και συνάντηση με τον διοικητή των Αιγυπτιακών Μυστικών Υπηρεσιών Χάσαν Ρασάντ. Όπως αναφέρουν πηγές της Χαμάς, η οργάνωση θα δηλώσει έτοιμη να δεχθεί την Παλαιστινιακή κυβέρνηση των τεχνοκρατών στη Γάζα, όπως ορίζει ο οδικός χάρτης του σχεδίου Τραμπ. Ωστόσο, την Κυριακή που μας πέρασε, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ απορρίπτει τον οδικό χάρτη. Από την άλλη, με αφορμή την επίσκεψη του Τζάρετ Κούσνερ στην περιοχή, η Τουρκία τονίζει εκ νέου το ενδιαφέρον της για την κατάσταση στη Γάζα. Προχθές, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τον Αιγύπτιο ομολογό του Μπάντρα Μπντελάτη, δήλωσε πως Τουρκία και Αίγυπτος θα λάβουν πιο αποφασιστικά μέτρα για να σταματήσουν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και να εφαρμοστεί το σχέδιο Τραμπ. Επίσης, σε συνέντευξη στο Αλτζαζίρα που θα μεταδοθεί απόψε, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντοάν, αναφερόμενος στη Γάζα, επένεσε την καλή θέληση που επιδεικνύει η Χαμάς για την εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου, επικρίνοντας τη στάση του Ισραήλ. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης και στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεσμπολάχ, τονίζοντας ότι αναμένει από τη διακυβέρνηση Τραμπ να ασκήσει πιέσεις στον Νετανιάχου για να σταματήσουν οι επιχειρήσεις του IDF στον Λίβανο. Από Ισραηλινής πλευράς, από τη μια τηρείται σιγή ασυρμάτου εν ώψη της επίσκεψης του Τζάρετ Κούσνερ στην περιοχή, και από την άλλη οι επιχειρήσεις στον Λίβανο συνεχίζονται. Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα εντάθηκαν οι βομβαρδισμοί με επίκεντρο τη στρατηγική σημασίας οροσειρά Αλιτάχερ, όπου η Χεσμπολάχ φέρεται να διατηρεί υπόγειες εγκαταστάσεις. Ο IDF ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον επικεφαλής της μονάδας της οργάνωσης που εκτελεί επιθέσεις με ντρόουν. Από την άλλη, το λιβανικό κανάλι MTV επικαλείται Αμερικανό στρατιωτικό που υπηρετεί στον Λίβανο, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση πως
7: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
9: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
10: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
11: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
9: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
10: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
11: Πού πάμε?
10: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
3: Να το! Το βρήκαμε, πια!
10: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
12: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
15: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
16: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
15: Σκέψου, πράκτικα.
17: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
18: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
19: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
18: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
19: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
20: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
21: Με στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
10: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
11: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Πάλι απόψε περιμένω. Ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχω στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Και στα νότια είναι στις παρυφές του οικισμού Περιστέρια. Το άλλο μέτωπο κινείται από Σελήνια προς Κακή Βίγλα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Νίκος Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης Νήσων. Τόνισε ότι στα Περιστέρια η φωτιά έχει περάσει μέσα από αρκετά σπίτια. Απίφθινε έκκληση όσοι νιώθουν εγκλωβισμένοι να κατευθυνθούν στην παραλία, όπου θα τους περιμένει σκάφος του λιμενικού. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Περιστέρια, Αίας Κλαμπ, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα να απομακρυνθούν προς Εάντιο και όσοι βρίσκονται στον οικισμό Κολώνες να κατευθυνθούν προς την παραλία Σατερλή. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Πειραιά. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το απόγευμα στις Κύρο και έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας πευκοδάσος. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Μεγάλες καταστροφές σε δρόμους και υποδομές και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε εχθές στην Ανατολική Μάνη, κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ιτήλιο και Καραβοστάση. Μέσα σε 2 ώρες, ένας τεράστιος όγκος νερού μετέτρεψε τους δρόμους σε χυμάρους, παρασύροντας χώματα, πέτρες, ξύλα και άλλα φερτά υλικά. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, περισσότερα από 100 οχήματα εγκλωβίστηκαν στην περιοχή, ενώ αρκετά από αυτά παρέμεναν μέχρι το πρωί ακινητοποιημένα και χρειάστηκε η συνδρομή συνεργείων για να απομακρυνθούν. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Πρόστιμο 1.032.000 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Έλεγχος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί η καλωστημένη απάτη. Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν ότι το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό τους οδήγησε να ψάξουν περισσότερο, διαπιστώνοντας ότι συνολικά 132 οχήματα της συγκεκριμένης επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
11: Καλησπέρα σας.
12: Καλησπέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
13: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
11: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
14: Είπατε!
15: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλή δυσμός, δεν γίνεται.
16: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
17: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
18: Που χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
19: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
20: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα άγγελά.
16: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
21: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
16: Τα λόγια είναι περιττά, αλήθεια.
22: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
23: Θεωρώ ναι.
24: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
25: Κάτι ακόμα απόψε.

0: Γεια σας, γεια σας. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Διευρυμένης χρονικής διάρκειας και σήμερα η εκπομπή, μιας και λείπουν οι κύριοι Τσαμόπουλος και Σταματέλος. Κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας και πολύ καλά κάνουν. Βεβαίως τα λέμε και νωρίτερα από ό,τι είχαμε προγραμματίσει. Θα τα λέγαμε 5.30. Τα λέμε από τις 5 λόγω των δυσάρεστων εξελίξεων που έχουμε και θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Χρόνια πολλά. Ανταλλάσσουμε ευχές τώρα αυτές τις ημέρες. Καταλαβαίνετε, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Κάθε καλό να τα περνάτε όμορφα. Όσους δεν τα είπαμε χθες, όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, ελπίζω να τα περνάτε όμορφα και ωραία. Ήλπιζα σε μια πιο ήσυχη ημέρα σε σχέση με χθες. Με την ελπίδα θα μείνω από ό,τι φαίνεται. Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα με τη φωτιά που έχουμε στη Σαλαμίνα. Θα σας πούμε αναλυτικά τι έχει συμβεί. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Ρυθμίζει τα πάντα. Θανάσης Καραγιάννης, συνεχής δεξιά και το γενικό κουμάντο. Και Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-48-0-0-172-4. Η Ρούλα Βρετάκου σας περιμένει. Αν είστε στη Σαλαμίνα και θέλετε να τα πούμε ζωντανά live εδώ στον Sky 100,3, θα καταγράψει η Ρούλα τα στοιχεία σας και θα σας βγάλει κατευθείαν στον αέρα. Να μας πείτε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στη Σαλαμίνα, που υπάρχουν πολλά παράλληλα πύρινα μέτωπα τα οποία δυσκολεύεται πάρα πολύ η πυροσβεστική να τα περιορίσει και έχουμε και νεκρούς. Ναι, ξαναλέω, δεν πάνε καθόλου τα πράγματα σε σχέση με αυτή τη φωτιά που ξέσπασε εκεί στη Σαλαμίνα το μεσημέρι της Κυριακής. Πήρε γρήγορα διαστάσεις, ξέσπασε η φωτιά και αυτό ήταν το δυστύχημα σε αυτή την περίπτωση, πάρα πολύ κοντά σε οικισμούς εκεί στην περιοχή της Σαλαμίνας, και υπήρξε μια δυσκολία γρήγορα να ανακοινωθεί η περιοχή, να ενημερωθούν οι άνθρωποι αυτοί και να μην εγκλωβιστούν από τη φωτιά, όπως και έγινε από ό,τι φαίνεται, και έχουν ήδη εντοπιστεί δύο σωρίες στην περιοχή Περιστέρια στην Σαλαμίνα. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 9, διότι έχουμε μπροστά μας και το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, 8 με 9 εννοείται. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, αφήνετε σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Βεβαίως το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, έτσι με βρίσκετε. Και υπάρχει και email, και αυτό στη διάθεσή σας, το email το προσωπικό μου, pkirk@gmail.com. Στη Σαλαμίνα λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη διπλή πυρκαγιά στις περιοχές Περιστέρια και Σελίνια. Έχει πάρει μια δραματική τροπή αυτή η φωτιά, καθώς ήδη έχουν εντοπιστεί δύο νεκροί. Είναι επιβεβαιωμένη και από την πυροσβεστική αυτή η πληροφορία και έχουμε και τέσσερις εγκαυματίες που έχουν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας για να τους παρασχεθούν εκεί πρώτες βοήθειες. Να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση, Γιώργο μου, με την τηλεόραση του Sky. Παίρνουμε εικόνα ζωντανά τώρα από τα Περιστέρια, από την Σαλαμίνα, όπου βλέπω πως κάτοικοι της περιοχής με τις μάνικες στα χέρια, με τα λάστιχα, προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, να την περιορίσουν, να σώσουν και τις περιουσίες τους. Μια περιοχή με πάρα πολλά σπίτια, πάρα πολλές εξοχικές κατοικίες εκεί. Υπήρχε πολύς κόσμος. Η επόμενη μέρα μετά το 15 Αύγουστο εννοείται θα έχει κόσμο η περιοχή αυτή. Είχε. Για να συνδεθούμε να ακούσουμε ποιος μιλάει αυτή την ώρα στον Sky, στην τηλεόραση.
1: Βρίσκεται πολύ κοντά στους πολίτες.
0: Είναι η Κορίνα Γεωργίου, κυρίες και κύριοι, και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και στο sky.gr. Είμαστε σε έκτακτη ροή ενημέρωσης.
1: Τα ενέργεια μέσα τα οποία αρχίουν, εξακολουθούν επί. Ναι, πολίτες οι οποίοι συνεχίζουν με λάστιχα στα χέρια να προσπαθούν.
0: Και είναι η Κάτια Νιάκαρη από τα Περιστέρια Σαλαμίνας.
1: Πάρα πολύ κοντά το μέτωπο της πυρκαγιάς. Βλέπετε που είναι η καπνή. Βλέπετε και το πυροσβεστικό όχημα, το οποίο προσπαθεί να προσεγγίσει όσο πιο κοντά γίνεται για να μπορέσουν να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες, την ίδια ώρα που είναι διαδοχικές οι ρήψεις νερού από αέρα. Έχουν επικεντρωθεί σε αυτό το σημείο.
0: Λοιπόν, και έβλεπα και τα καναντέρ να περνούν πάνω από την Κάτια Νιάκαρη, να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις. Σαν να είναι κάπως καλύτερη εικόνα εκεί τώρα στα Περιστέρια. Βέβαια, μας έρχονται πληροφορίες αναφορικά και με την ταυτότητα των δύο νεκρών. Φαίνεται πως μιλάμε για ένα ανδρόγυνο. Στην οδό Ανδρούτσου, στην περιοχή Περιστέρια, εντοπίστηκαν νεκροί αυτοί οι δύο άνθρωποι, αυτοί οι συμπολίτες μας. Και υπάρχουν οι αναφορές από νωρίς από τον Δήμαρχο Σαλαμίνας για πολλές ζημιές εκεί σε σπίτια, στον οικισμό Περιστέρια. Πάρα πολλές ζημιές σε σπίτια. Φαίνεται πως η φωτιά αυτή ξέσπασε σε πολύ κοντινή απόσταση από, από τον οικισμό Περιστέρια. Γιώργο μου, αν μπορείς μη μου μιλάς, γιατί προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τι συμβαίνει με τη φωτιά και δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Να συνδεθούμε και πάλι με την τηλεόραση του Sky, να ακούσουμε τη μεταδίδει Κάτια Νιάκαρη και πάλι.
2: Μέρος του οχήματος. Να πούμε πως έχουν ξεκινήσει.
0: Μιχάλης Θεσάρης τώρα και αυτός στη Σαλαμίνα. Ο Sky με όλο του το δυναμικό προσπαθεί να σας δώσει συνολική εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στη Σαλαμίνα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν στο σημείο 4 σκάφη του λιμενικού σώματος, 2 πλοία και ένα ταχύπλοιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να παραλάβουν κόσμο από την παραλία του Σαντελή και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Στην περιοχή βρίσκονται ευρύτερα 4 ασθενοφόρα και 1 μοτοσυκλέτα προκειμένου να επέμβουν οι διασώστες με τους γιατρούς σε οποιαδήποτε στιγμή παραστεί ανάγκη. Ενώ επαναλαμβάνουμε πως οι 2 αυτές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν, η μία στην περιοχή Περιστέρια στις 3 παρατέταρτο και η δεύτερη μετά από 15 λεπτά στην περιοχή Σελήνια στις 3 ακριβώς. 192 πυροσβέστες, 48 οχήματα επιτόπου, 6 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, επιχειρούν αυτή την ώρα στο σημείο σε μια φωτιά η οποία φαίνεται να είναι δύσκολη λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Γι' αυτό ακριβώς και βλέπετε ότι οι πυροσβέστες δημιουργούν ζώνες περιμετρικά της φωτιάς προκειμένου τα αέρια να κάνουν ρήψεις, να μειώσουν το θερμικό φορτίο και την καύση μήλη η οποία υπάρχει εκεί με ρήψεις νερού από αέρα, προκειμένου στη συνέχεια να επιχειρήσουν από το έδαφος να περιορίσουν ή να σβήσουν το μέτωπο της φωτιάς.
3: Μιχάλη, είχαμε.
0: Μάλιστα. Ήταν ο Μιχάλης Θεσάρης, κυρίες και κύριοι, από την Σαλαμίνα. Η πολύ ισχυρή πυροσβεστική δύναμη που έχει σπεύσει εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε για 192 πυροσβέστες, 14 τουλάχιστον τα εναέρια μέσα, τα οποία συμμετέχουν από αέρους στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Και πέραν των 2 νεκρών, των 2 θυμάτων που έχουμε, πληροφορία την οποία μας έχει επιβεβαιώσει και η πυροσβεστική υπηρεσία, έχουμε και 4 άτομα να έχουν μεταφερθεί με γκάφματα στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και ένας ηλικιωμένος, ο οποίος προφανώς και αυτός λόγω και της ηλικίας του ενδεχομένως αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα μετά και τον απεγκλωβισμό του από σπίτι στην κακή Βίγλα. Θα έχουμε, νομίζω, όσο θα περνούν οι ώρες, και μια καλύτερη εικόνα αναφορικά με τους οικισμούς, όπου έχουν καταγραφεί ήδη οι πρώτες πολύ σοβαρές ζημιές σε σπίτια. Ο Μιχάλης Θεσάρης έκανε εκτενή αναφορά, θα τον ακούσατε, και στην επιχείρηση εκένωσης που ετοιμάζεται διαθαλάσσιες. Έχει συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος σε Σελήνια και κακή Βίγλα. Μια ώρα τώρα κατά την οποία ξέσπασε αυτή η φωτιά, μεσημέρι Κυριακής, όπου πολλοί κόσμος απολάμβανε το κυριακάτικο του μπάνιο. Οπότε τώρα εκεί πολλοί λουόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να μεταφερθούν με σκάφη του λιμενικού, με ferry boat, με ιδιωτικά σκάφη, με κάθε μέσο να απομακρυνθούν από την περιοχή, όπου έχουμε σε εξέλιξη, ξαναλέω, 2 πολύ μεγάλες φωτιές, με τους ανέμους που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας να είναι πάρα πολύ ισχυροί και σήμερα για μία ακόμη μέρα. Έχει υπάρξει μπαράζ εκενώσεων, μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Εύχομαι να έχουν υπακούσει στις εντολές των αρχών οι άνθρωποι λουόμενοι, όπου είναι εφικτό έτσι, διότι είχαμε και αρκετούς εγκλωβισμένους. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ανδρεόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων. Έχει εικόνα να μας δώσει αναφορικά με αυτή την επιχείρηση που σας έλεγα και είναι σε εξέλιξη τώρα, επιχείρηση απεγκλωβισμού ανθρώπων που βρίσκονται στην κακή Βίγλα και τα Σελήνια. Γεια σας, κύριε Ανδρεόπουλε. Τι γίνεται με αυτή την επιχείρηση, είστε εκεί εσείς?
4: Καλησπέρα, Χανά. Δεν είμαι στο σημείο. Ναι. Έχω εικόνα από τους συναδέρφους μου. Γίνεται μια πολύ συντονισμένη επιχείρηση από το λιμενικό σώμα, την ελληνική εκτοφυλακή, από το πυροσβεστικό σώμα, την πολιτική προστασία για απεγκλωβισμό μέσω θαλάσσης και σκαφών τυχόν εγκλωβισμένων συμπολιτών μας, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν. Ναι. Ενώ παράλληλα οι υπόλοιπες πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Να ρωτήσω, είναι από αυτά τα 2 σημεία που ανέφερα, από Σελήνια και από κακή Βίγλα, από αυτές τις περιοχές?
4: Από Περιστέρια, Περιστέρια, ναι. Κολώνες, Μαρούδι και Σατριλή.
0: Μάλιστα. Αυτές είναι οι περιοχές από τις οποίες θα απομακρυνθεί κόσμος. Οι επιχειρήσεις όμως έχουν στηθεί εκεί, Σελήνια και κακή Βίγλα.
4: Ναι, κυρίως εκεί έχουν στηθεί. Ναι. Όπου υπάρχει ενημέρωση για συμπολίτες μας που κινδυνεύουν, που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, το συντονιστικό της πυροσβεστικής με τους συναρμόδιους φορείς, την πολιτική προστασία, ναι, παραμετροποιεί τα σχέδια επέμβασης και διάσωσης, τα πρωτόκολλα. Όλοι οι συνάδελφοι που επιχειρούν δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους έτσι ώστε να γίνει ασφαλής και άμεση απομάκρυνση.
0: Έχετε εικόνα πόσος κόσμος θα χρειαστεί να απομακρυνθεί εκεί από τις περιοχές, από τη Σαλαμίνα?
4: Θα σας πω, αυτό παίζει ανάλογα από στιγμή σε στιγμή διαφέρει. Εκεί που ξαφνικά μπορεί να έχεις 5 άτομα, ξαφνικά μπορούν να σου έρθουν από πίσω από τον καβόνι, από τα σπίτια και άλλες οικογένειες. Όσοι χρειαστούν να απομακρυνθούν, θα απομακρυνθούν πάντως με ασφάλεια, όπως προβλέπεται από όλα τα πρωτόκολλα επέμβασης.
0: Αυτό θα γίνει τώρα άμεσα από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη.
4: Είναι μια ενεργή διαδικασία, δυναμική, που αλλάζουν οι παράμετροι από λεπτό σε λεπτό, αλλά με την εκπαίδευση και την επικυρωποίηση των σχεδίων και πλέον την εκπαίδευση που έχουν όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις και την πολύτιμη εμπειρία, όλα γίνονται με τρομερά ικανοποιητικό ρυθμό και τρόπο.
0: Μάλιστα, έχετε εικόνα να μας δώσετε από αυτή τη μεγάλη διπλή πυρκαγιά που έχουμε εκεί στη Σαλαμίνα, που μένετε σε δύο μέτωπα, κύριε Ανδρεόπουλε? Τι σας λένε, τι μαθαίνετε εσείς?
4: Είναι ακόμη σε εξέλιξη. Έχω σε κάποια σημεία έχει απομακρυνθεί από τις επικίνδυνες περιοχές, έχουν γίνει κατασβέσεις. Και νομίζω ότι αν είναι και λίγο ευνοϊκός ο άνεμος, αυτό είναι το μόνο σημείο το οποίο δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, όχι λεπτά φυσικά, νομίζω ότι ο κίνδυνος θα ελαχιστοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Αισιόδοξο σας ακούω. Ας ελπίσουμε να επιβεβαιωθείτε. Ναι. Και ας ελπίσουμε να βοηθήσει και ο καιρός τώρα. Πόσα μποφόρη είχε εκεί στη Σαλαμίνα, κύριε Ανδρεόπουλε?
4: Ο αέρας παίζει, δεν είναι σταθερός. Ναι. Αυτό είναι το κακό. Φοβόμαστε και τις τρυπές και τις αλλαγές της κατεύθυνσης του ανέμου. Αισιόδοξος είμαι, γιατί είναι πολύ έμπειροι συνάδελφοι, η επιχείρηση είναι πολύ καλά οργανωμένη και οι δυνάμεις είναι πολλές, είναι μέρα, υπάρχει οπτική επαφή. Οπότε και κανείς δεν θέλει να συνεχίσει αυτό το φαινόμενο, ούτε σε Λαμίνα ούτε πουθενά. Ναι. Γι' αυτό με ακούτε αισιόδοξο προς το κομμάτι που αναλογεί το πυροσβεστικό σώμα.
0: Ναι, ναι.
4: Τον καιρό εκεί σηκώνουμε τα χέρια και ευελπιστούμε για το καλύτερο.
0: Ναι, υπάρχει κάποιο από τα δύο μέτωπα που μας ανησυχεί περισσότερο, είναι αυτό στα Περιστέρια, ή και τα δύο είναι φωτιές τις οποίες δεν πρέπει να υποτιμήσει κανείς?
4: Καμία φωτιά, όσο μικρή, όσο απλή και αν είναι, δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Μας ανησυχούν όλες οι αιστείες πυρκαγιάς, ακόμη και πιο μικρές. Και είδατε κι εσείς ότι δύο συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους σε ένα σημείο που αν ήταν 5 μέτρα πιο δίπλα, δεν θα είχαν πάθει τίποτα. Ναι. Οπότε, φωτιά ενεργή, έστω και πολύ μικρή, προβληματίζει.
0: Μάλιστα.
4: Αν δεν σβήσει εντελώς, προβληματίζει και είμαστε σε γρήγορα.
0: Τελευταίο ερώτημά μου και σας αποδεσμεύω. Για τους δύο νεκρούς, έχετε κάτι παραπάνω να προσθέσετε, κάποια πληροφορία, κύριε Ανδρεόπουλε?
4: Όχι, και δεν θα ήταν πρέπει στη μνήμη τους να μιλήσουν μέσα και χωρίς να έχουν τελειώσει.
0: Όχι, προς Θεού, δεν θα βγάλουμε εδώ δημοσίως τα στοιχεία του. Εννοείται και εμείς στον ΣΚΑΙ δεν το κάνουμε και ποτέ αυτό. Τώρα ξέρετε με τι σοβαρότητα και με τι υπευθυνότητα καλύπτουμε αυτά τα γεγονότα πάντα.
4: Συμφωνώ.
0: Εγώ θέλω να μάθω και είναι κρίσιμο τις συνθήκες υπό τις οποίες οι άνθρωποι αυτοί από ό,τι φαίνεται εγκλωβίστηκαν και χάσαν τη ζωή τους.
4: Απαντήσεις θα δώσω στο αρμόδιο τμήμα του Σώματος Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού. Και εμείς είμαστε φορέας εκπροσώπησης εργαζομένων και δεν θέλουμε πουδενή να αντικαταστήσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες του αρχηγείου του πυροσβεστικού σώματος.
0: Σε καμία των περιπτώσεων, ούτε αυτή είναι η στόχευση δική μας. Η στόχευση δική μας έχει να κάνει ξεκάθαρα, κύριε Ανδρεόπουλε, με την ενημέρωση του κόσμου, των πολιτών, να μαθαίνουμε και εμείς οτιδήποτε ώστε να το μεταφέρουμε στους πολίτες που βρίσκονται αυτή την ώρα είτε στη Σαλαμίνα, είτε είναι δικοί τους άνθρωποι εκεί και ανησυχούν. Και είναι εύλογο να υπάρχει ανησυχία. Ευχαριστώ.
4: Αλλά βλέπετε ότι προσπαθούμε να είμαστε όσο δυνατόν λιγότερο φιβολή γίνεται και
0: καλά κάνετε, καλά κάνετε. Καλά κάνετε με υπευθυνότητα, ξαναλέω, να προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα. Α, τελευταία ερώτηση. Εικόνα για τη Σκύρο έχετε? Πάνε όντως καλύτερα και τα πράγματα?
4: Πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα, αλλά σας είπα, αν δεν περιοριστεί πλήρως, να μείνει ένα ελάχιστο κομμάτι, αν δεν κατασβεστεί, ότι οποιαδήποτε πυρκαγιά ξαφνικά μπορεί να αναζωοποιηθεί. Αλλά όσο μικραίνει το μέτωπο, όσο μικραίνουν οι αιστείες πυρκαγιάς με τις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι η κατάσβεση είναι πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο γρήγορη. Και ευελπιστούμε, σας είπα, πάντα να έχουμε σήμερα αυτόν τον καιρό, γιατί είδατε τι έγινε και στη Χαλκιδική. Μόλις κόπασαν οι άνεμοι, οι επίγειες δυνάμεις το βράδυ.
0: Δεν την πιάσαν τη φωτιά, ναι, τη σβήσαν. Έχετε δίκιο. Ναι. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδρεόπουλε.
4: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Τον ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμα τα όσα είπε, τα όσα μας μετέφερε. και η οπτική του σε σχέση με τα πράγματα και τη φωτιά αυτή στη Σαλαμίνα και οι πληροφορίες. Μάθαμε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε από τον κύριο Ανδρελόπουλο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε νεότερα αναφορικά με τον αριθμό των ατόμων που έχουν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας με εγκάβματα. Είναι 9 από ό,τι φαίνεται. Αυξάνεται ο αριθμός αυτός. Είναι 9. Ξαναλέω τώρα, όλα αυτά είναι δεδομένα τα οποία μπορεί να αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας. Μιλάμε για μια φωτιά που ξέσπασε σε 2 περιοχές της Σαλαμίνας, στο νότιο κομμάτι του νησιού, τη νότια πλευρά, στα Περιστέρια, ένα σημείο που μου έλεγαν άνθρωποι που παραθερίζουν εκεί στη Σαλαμίνα τα καλοκαίρια, πιο απομονωμένο, μακριά από την πολύ βουή πλευρά του νησιού, με άγρια φυσική ομορφιά, πεύκα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο το μέτωπο αυτό σε μια πρώτη ανάγνωση της φωτιάς αυτής από την πυροσβεστική να ανησύχησε περισσότερο τους άνδρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής, διότι μιλάμε για πευκόφυτη περιοχή εκεί, εν αντιθέσει με την περιοχή Σελήνια, όπου δεν υπάρχει αυτή πυκνή βλάστηση. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λένε, από αυτά που μαθαίνω, από αυτά που διαβάζω και εγώ, κυρίες και κύριοι. Αν είστε κάτοικος της περιοχής, αν γνωρίζετε καλύτερα, μπορείτε και εσείς να μας διαφωτίσετε μέσα από τα μηνύματά σας ή μέσα από τα τηλεφωνήματά σας στο 210-4800-170-4. Τα Σελήνια στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού και εκεί ένα μεγάλο δεύτερο μέτωπο σε έναν πολύ ζωντανό οικισμό, όπως ακούω να τον περιγράφουν κάτοικοι που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, στις μαρτυρίες τους στα μέσα ενημέρωσης και στον Sky. Να συνδεθούμε και πάλι με τον Sky, κύριε Βραχνέ. Πολύ ωραία. Πάμε να συνδεθούμε με την περιοχή Περιστέρια και πάλι να ακούσουμε ποιο συνάδελφος μιλάει αυτή την ώρα. Είναι ο Μιχάλης Θεζάρης.
2: Στην θάλασσα, οπότε σε εκείνη τη γούβα που υπήρχε το ενεργό μέτωπο, επιχείρησαν τα αέρια μέσα και ουσιαστικά υπάρχει μια πολύ βελτιωμένη εικόνα. Και
3: θέλω να σας δείξω την εικόνα, αυτό που λέει ο Μιχάλης που είναι.
0: Πράγματι είναι βελτιωμένη η εικόνα τώρα και βεβαίως να μην διακόπτω εγώ τους συναδέλφους. Ο λόγος στην Κάτια Νιάκαρη και αυτή εκεί στη φωτιά, ξαναλέω, ο Sky έχει κινητοποιηθεί, έχει κινητοποιήσει όλο του το δημοσιογραφικό μηχανισμό, έτσι ώστε να έχετε live όλα τα νεότερα γύρω από αυτή τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Πράγματι η εικόνα που παίρνουμε είναι πολύ καλύτερη, σαν να την έχουν περιορίσει κατά πολύ τη φωτιά αυτή στα Περιστέρια Σαλαμίνας.
3: Αντιλαμβάνομαι ότι είναι και ιδιαίτερα αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος για να μας ενημερώσει για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης. Ακούσαμε νωρίτερα και από τους συναδέλφους, κύριε Μπαλατσούκα, ότι τουλάχιστον 90 άτομα έχουν απομακρυνθεί από τις παραλίες Αντερλή και Κολώνες. Δώστε μας και εσείς την συνολική εικόνα, παρακαλώ.
5: Ναι, πολύ σωστά όπως είπατε. Τουλάχιστον 90 άτομα αυτή τη στιγμή έχουν απεγκλωβιστεί από τις παραλίες του Σαντερλί και στις Κολώνες, από 7 περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος με τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων, τα οποία μετεπιβάζονται σταδιακά σε επιβατικά οχηματογωγά πλοία που βρίσκονται στο σημείο. Υπάρχει συνεχής ροή και από τις δύο παραλίες, οπότε εκτιμούμε ότι αυτός ο
6: αριθμός. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
8: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
9: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής, να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
11: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
11: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
13: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
11: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
13: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
11: Τηλέφωνο 697-3300-961.
13: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
14: Smart και Αρμονία.
15: Αρμονία και Smart.
14: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
15: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
14: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
15: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
16: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
17: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
18: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στο Sky.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Τραγικές διαστάσεις λαμβάνουν οι δύο μεγάλες φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα σε δύο διαφορετικά σημεία στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Περιστέρια και στην περιοχή Σελίνια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκαν δύο σωρία γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά στο νότιο μέτωπο στα Περιστέρια, επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ανδρόγυνο. 9 άτομα έχουν μεταφερθεί με εγκάβματα στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 6 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Τουλάχιστον 90 άτομα έχουν απομακρυνθεί ήδη από τις παραλίες Ατερλή και Κολώνες, ανέφερε στον Sky ο εκπρόσωπος του λιμενικού σώματος Θεοφάνης Μπαλατσούκας. Είναι περίεργο το γεγονός ότι οι δύο φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, ανέφερε ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας Θοδωρής Ζανής. Στα Περιστέρια η φωτιά έχει περάσει ήδη μέσα από τα σπίτια, τόνισε στο σταθμό μας ο Νίκος Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης Νήσων. Απίφθινε έκκληση όσοι νιώθουν εγκλωβισμένοι να κατευθυνθούν στην παραλία όπου θα τους περιμένει σκάφος του λιμενικού. Σύμφωνα με την τροχέα, γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Περιστερίων από το ύψος εισοδού Εσώπου στην περιοχή Κολώνες, στο ρεύμα προς Περιστέρια, στη λεωφόρο Περιστερίων από το ύψος εισοδού Πηλαίος στην περιοχή Περιστέρια, στο ρεύμα προς Κολώνες και επί της οδού Αγία Ζώνης από το ύψος εισοδού Σουλίου στην περιοχή Κακή Βίγλα, στο ρεύμα προς Ελλήνια. Έχουν εκενωθεί συνολικά οι οικισμοί Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη, Κακή Βίγλα και Κολώνες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή χωρίς περιστροφές με τον κύριο Γιώργο Βραχνό στον ήχο, τον κύριο Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τη Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Αν είστε στη Σαλαμίνα και θέλετε να τα πούμε τώρα στον αέρα, 210-48-0174. Περιμένω τα μηνύματά σας και διαδικτυακώς. skyradio.gr. Πατήστε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου. Σχόλιο, παρατήρηση, πληροφορία που μπορεί να έχετε εσείς αναφορικά με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Σαλαμίνα. Έχουμε προσαρμόσει το πρόγραμμά μας και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και στο sky.gr, έτσι ώστε να σας ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Σαλαμίνα. Ο Κυριάκος Παυλίδης που γράφει στις 5:25 πρώτα λεπτά: αισθάνομαι αηδία γιατί κανείς από τους υπεύθυνους προστασίας μας δεν έχουν βγει να μας πούν τι συμβαίνει με τις φωτιές. Χάθηκαν άνθρωποι. Το ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης είναι άχρηστο, περιγραφές και τίποτε άλλο με εκτίμηση. Αγαπητέ κύριε Κυριάκο Παυλίδη, όταν καίγεται η Σαλαμίνα και έχουμε αυτές τις δύο μεγάλες φωτιές, έχουμε δύο νεκρούς και 9 εγκαυματίες, τι ακριβώς θέλετε να κάνουμε, δηλαδή να μην περιγράψουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στη Σαλαμίνα? Θα κάνουμε τώρα συζήτηση σχετικά με τους υπεύθυνους ανεύθυνους, τι έκαναν και τι δεν έκαναν στην περίπτωση της Σαλαμίνας, τώρα θα το κάνουμε αυτό? Πριν καν κάτσει σταχτή, δηλαδή εσείς το θεωρείτε αυτό μια σοβαρή προσέγγιση από πλευράς μέσων ενημέρωσης να το κάνουν? Διότι εγώ δεν τη θεωρώ σοβαρή αυτή την προσέγγιση. Λοιπόν, και νομίζω έχουμε αποδείξει εδώ στο Sky αν κάνουμε ή δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας και σε σχέση με τις φωτιές. Η κάλυψή μας νομίζω και σήμερα και γενικότερα όποτε έχουμε μεγάλες φωτιές, δυστυχώς πολύ συχνά σε αυτήν εδώ τη χώρα, είναι άρτια. Λοιπόν, η συζήτηση που λέτε έχει γίνει πολλάκι σε το μεταξύ. Εκατοντάδες φορές την έχουμε κάνει, σε σημείο να την έχουν βαρεθεί και οι ακροατές, να την έχουμε βαρεθεί και εμείς. Για το τι γίνεται και τι δεν γίνεται με τις φωτιές. Λοιπόν, μην μας εγκαλείτε για πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση. Έχουν γίνει συζητήσεις τέτοιες χιλιάδες, ούτε καν εκατοντάδες. Χιλιάδες. Αυτά. Και άλλα μηνύματα θα τα διαβάσω στην πορεία της εκπομπής. Προέχει η ενημέρωσή σας γύρω από τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Είναι 14 τα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν και έχουν φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα τα τελευταία λεπτά. Είναι και από την εικόνα που μας στέλνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται και στα Περιστέρια, στην φωτιά που βρίσκεται στο νότιο κομμάτι του νησιού, και στα Σελήνια, την φωτιά που καίει την βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Δύο παράλληλα μέτωπα για τα οποία υπάρχει εύλογη απορία πως και ξέσπασαν δύο φωτιές σε δύο διαφορετικά σημεία της Σαλαμίνας. Την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα δύο μεγάλες φωτιές. Να σας ενημερώσω πως για την φωτιά στα Περιστέρια υπάρχει πληροφορία που μας έρχεται από την πυροσβεστική, δεν τη βγάλαμε από το κεφάλι μας δηλαδή. Η πυροσβεστική λέει πως η πρώτη κλίση που δέχθηκε από κάτοικο της περιοχής, κάτοικο των Περιστερίων Σαλαμίνας, είπε ο άνθρωπος αυτός πως βλέπω φωτιά σε οικόπεδο το οποίο είναι γεμάτο σκουπίδια. Εκεί στην οδό Ανδρομάχης, όπου είχαμε και τους δύο νεκρούς. Πάμε να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο Σαλαμίνας, τον κύριο Μιχάλη Σκιαθίτη. Γεια σας, αντιδήμαρχε. Τι γίνεται με τη φωτιά, πώς πάνε τα πράγματα? Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, σας ακούμε.
1: Είναι δύσκολες συνθήκες εδώ πέρα. Εντάξει, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι τα πυροσβεστικά μέσα εδώ. Πυροσβεστικοί, υδροφόρες του Δήμου, υδροφόρες από γειτονικούς Δήμους. Όλοι είμαστε εδώ στον αγώνα.
0: Ναι. Η εικόνα από τα Περιστέρια και από το άλλο μέτωπο, σαν να είναι κάπως καλύτερη από αυτά που βλέπουμε και εμείς από την εικόνα που μας στέλνουν οι συνάδελφοι, ο περατέρβας. Τι λέτε?
1: Απλά να σας, επειδή δεν σας ακούω καλά εδώ, είναι σημείο που δεν έχει καλό σήμα. Ναι. Κάνει κάποιες διακοπές και δεν ακούω όλα.
0: Λέω, είναι κάπως καλύτερη εικόνα τώρα που έχουν πέσει
1: είναι
0: από πάνω όλα αυτά τα μέσα?
1: Είναι καλύτερη εικόνα.
0: Ναι.
1: Είναι
0: και στα δύο μέτωπα.
1: Ναι, είναι καλύτερη εικόνα.
0: Μάλιστα. Οπότε κίνδυνος τώρα που μιλάμε για τους οικισμούς, καταλαβαίνω, δεν υπάρχει.
1: Όχι, αλλά είμαστε εδώ γιατί πρέπει να είμαστε από πάνω, παιδιά. Δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δύσκολες συνθήκες, ναι. Με τον αέρα δεν μπορείς να υπολογίσεις. Είμαστε όλοι εδώ, έχουμε φέρει τα απαραίτητα μέτρα για τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι εδώ πλωτά, σκάφη, φεριμπότ. Έχουν στείλει και το λιμενικό βοήθεια και επιβάζουμε τον κόσμο από το λιμάνι από τους Σατερλί για να φύγει να ασφαλίσει.
0: Οπότε συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί για να κάνουν το μπάνιο τους σήμερα Κυριακή?
1: Είμαστε όλοι εδώ και προσπαθούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση.
0: Είχαμε την ενημέρωση για 90 άτομα ότι έχουν ήδη απομακρυνθεί. Έχει ανέβει αυτό ο αριθμός, έχει αυξηθεί?
1: Δεν έχει. Είμαστε σε υπερένταση. Εμείς είμαστε
0: μια
1: φωτιά εδώ.
0: Πάντως σίγουρα ήταν εκατοντάδες τα άτομα τα οποία ήταν εκεί στις παραλίες σας στη Σαλαμίνα,
1: ναι, ναι,
0: έτσι κύριε Σκιαθήτη.
1: Ναι, ναι, ναι, λόγω της ημέρας έχει πολύ κόσμο.
0: Μάλιστα. Τώρα φυσά έχουν κοπάσει κάπως οι άνεμοι, κύριε Αντιδημαρχέ.
1: Είναι λίγο καλύτερα. Είναι
0: μάλιστα.
1: Λίγο καλύτερα.
0: Και η φωτιά πώς ξέσπασε πολύ σύντομα τώρα, τι εικόνα έχετε εσείς, τι σας έχουν πει εκεί οι κάτοικοι?
1: Δεν έχω κάποια επίσημη πληροφόρηση. Το μόνο που έχω δει σε ένα βίντεο που μου είδα από κάτοικο της περιοχής, ότι ξεκίνησε ψηλά από το βουνό.
0: Μάλιστα. Για ποια από τις δύο φωτιές μιλάμε?
1: Από μία στα Περιστέρια.
0: Για ποια από τις δύο φωτιές μιλάμε τώρα?
1: Στα Περιστέρια.
0: Μάλιστα. Είναι το οικόπεδο το οποίο ήταν ένα σκουπιδαριό ατελείωτο?
1: Όχι. Μιλάμε για ψηλά στο βουνό. Μιλάμε για μέσα στο βουνό.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Από ψηλά από το βουνό, όχι σε χώρο με σκουπίδια.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί αυτό που μας έχουν τραβήξει και μας έχουν δείξει δεν έχει σκουπίδια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ψηλά στο βουνό. Είναι μέσα από το βουνό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σκιαθήτη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Διαφορετική εκδοχή τώρα αυτή που ακούσατε από τον Δήμαρχο. Θα δει και το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Θα συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και φαντάζομαι θα καταλήξει στα συμπεράσματά του από που ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Εγώ ξαναλέω τι λένε και τι έχει υποθεί και στις πυροσβεστικές δυνάμεις και στο συντονιστικό της πυροσβεστικής. Ο άνθρωπος ο οποίος κάλεσε για να αναφέρει την φωτιά αυτή, την έναρξή της, ώστε να σπέσουν τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα και να ξεκινήσουν την κατάσβεση, είναι πως σε παρεκείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης ξέσπασε η φωτιά. Δεν ξέρω αν κατέβηκε από το βουνό και έφτασε εκεί δηλαδή, οπότε υπήρξε μια καθυστέρηση στο να εντοπιστεί αυτή η πρώτη αιστεία. Πάντως μιλάμε και για ένα οικόπεδο το οποίο ήταν γεμάτο σκουπιδαριό. Να δούμε και που ακριβώς βρίσκεται αυτή η οδός και αυτός ο δρόμος Ανδρομάχης. Το δυστυχές βέβαια είναι ότι δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Κατά πάσα πιθανότητα μιλάμε για ένα ανδρόγυνο. Και περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να ξεκινήσει και η επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Φαντάζομαι από τον κύριο Βαθρακογιάννη θα είναι η ενημέρωση, ο οποίος ούτως ή άλλως όλες αυτές τις ημέρες, όλο τον Αύγουστο, ο άνθρωπος επιποδός και αυτός έχει το συντονισμό έτσι ώστε να ενημερώνει εμάς και εμείς με τη σειρά μας να ενημερώνουμε όλους εσάς κυρίες και κύριοι. Φαντάζομαι ο κύριος Βαθρακογιάννης θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μας δώσει όλα τα νεότερα αναφορικά με αυτή τη μεγάλη φωτιά που έχουμε σε πολλά παράλληλα πύρινα μέτωπα, τα οποία εξελίσσονται εκεί στην περιοχή της Σαλαμίνας. Ακούσατε όμως τον αντιδήμαρχο να λέει, τον κύριο Σκιαθήτη, πως είναι καλύτερη εικόνα. Και είναι καλύτερη και η εικόνα που μας δίνουν και οι συνάδελφοι που βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Την έσβησαν τη φωτιά, την έχουν περιορίσει. Να πούμε ότι την έχουν σβήσει, είναι ακόμη πρώιμο. Και εφόσον ελεγχθεί μετά με τις αναζωπηρώσεις, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος τι θα συμβεί, οπότε και εμείς ενδεχομένως θα έπρεπε να είμαστε κάπως εφίδωλοι και προσεκτικοί. Λοιπόν, ο Μιχάλης Θεζάρης πράγματι με ενημερώνει τώρα πως η έκτακτη ενημέρωση για τις πυρκαγιές θα γίνει από τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Βασίλη Βαθρακογιάννη. Με το που ξεκινήσει η ενημέρωση θα συνδεθούμε για να τον ακούσουμε κι εμείς. Και με νεότερες πληροφορίες και ρεπορτάζ το οποίο έχει κάνει ο Μιχάλης επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε και νωρίτερα και μου το είχε επισημάνει η Μαρία Αλιφαντή, την ευχαριστώ πολύ από την σύνταξη των ειδήσεών μας, πως μιλάμε για ένα ζευγάρι το οποίο έχασε τη ζωή του κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν καν προλάβει να φτάσει εκεί η πυροσβεστική. Άρα η φωτιά αυτή ξέσπασε πάρα πολύ κοντά σε αυτό τον οικισμό και εκεί τα περιθώρια αντίδρασης καταλαβαίνουμε όλοι πως είναι πάρα μα πάρα πολύ περιορισμένα. Η οδός Ανδρομάχη, σωστά το ανέφερα τώρα, και εγώ δεν γνωρίζω και την ευρύτερη περιοχή, να ξέρετε, δεν έχω πάει ποτέ μου, ένα πέρασμα έχω κάνει πριν από αρκετά χρόνια. Δεν μπορώ να πω ότι έχω έτσι σαφή και ξεκάθαρη γνώση των περιοχών της Σαλαμίνας, έτσι να τα λέμε όλα, να είμαστε καθαροί ως προς αυτό. Βλέπω πως η οδός Ανδρομάχης, σωστά σας αναφέραμε, είναι εκεί στην περιοχή Περιστέρια. Τώρα από πού ξεκίνησε, πώς και τα λοιπά και έφτασε, αν κατέβηκε από το βουνό, που είναι αυτό ένα πολύ πιθανό σενάριο, μια πολύ πιθανή εκδοχή την οποία μας μετέφερε ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας, είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία. Σεραφείμ Τσουγκρής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, είναι μαζί μας. Κύριε Τσουγκρή, καλησπέρα. Τι εικόνα έχετε εσείς από τη φωτιά?
2: Καλησπέρα. Νομίζω και εσείς αυτά που μεταδώσατε αυτά ισχύουν. Υπάρχει σε εξέλιξη πυρκαγιά και δυσκολίες αρκετές. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πυρκαγιά που είχαμε δύο ταυτόχρονα εστίες, οπότε έχετε πληροφορηθεί.
0: Ναι.
2: Και οι άνεμοι, αυτό που λέμε όλες αυτές τις μέρες, δυσχέραν κατά πολύ το έργο της κατάσβεσης.
0: Mm-hmm. Ναι. Η εικόνα που έχουμε πάντως είναι σαν να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα εκεί, τώρα που πέσανε και από πάνω τόσα πολλά εναέρια μέσα και πήγες δυνάμεις, σαν να φέρνει πυροσβεστική ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
2: Έτσι μου έχουν ενημερώσει αυτή τη στιγμή εθελοντές συνάδελφοι πυροσβέστες που υπηρεχθούν. Mm-hmm.

0: καιρό.
1: Ναι, για την φωτιά στην περιοχή Περιστέρια, τι σας λένε, τι έχετε μάθει εσείς, ξεκίνησε από το βουνό και έφτασε κάτω στον οικισμό?
0: Δεν μου είχε αναφέρει κανείς κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να σας μεταδώσω κάτι που δεν το γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής, δημόσιες σχέσεις, έχουν καλύτερη ενημέρωση και από εκεί θα ενημερωθείτε φυσικά.
1: Σίγουρα. Και σε σχέση και με την ταυτόχρονη σχεδόν έναρξη δύο εστιών που καταλαβαίνω πως και αυτό δυσκόλεψε πάρα πολύ την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με την επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρώπων που βρισκόντουσαν εκεί σε παρακείμενες παραλίες, τι εικόνα έχετε εσείς?
0: Δεν με έχουν ενημερώσει αυτό το θέμα κάποιοι συνάδελφοι. Μάλιστα. Που βρίσκονται εκεί εθελοντές πυροδές. Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι στο πεδίο, επιχειρούν. Ακόμη και γι' αυτό ότι σας λέω, τα λέω με.
1: Τι με καλά κάνετε τώρα.
0: Γιατί δεν γνωρίζω περισσότερα.
1: Ναι, πάντως οι καιρικές συνθήκες εκεί σαν να έχουν βοηθήσει λιγάκι το έργο των πυροσβεστών, έτσι δεν είναι?
0: Όταν έχουμε, όταν κοπάζουν οι άνεμοι, είναι μια ευκαιρία για τους πυροσβέστες που επιχειρούν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν πολύ πιο έγκαιρα και πιο γρήγορα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουγκρή.
0: Να είστε καλά και εσείς, εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Το ΕΚΑΒ λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για αυτές τις φωτιές στις περιοχές Περιστέρια και Κακή Βίλα στην Σαλαμίνα. Με τις δυνάμεις του να έχουν ενισχυθεί και στο πεδίο, να υπάρχουν εκεί 6 ασθενοφόρα και μια κινητή ιατρική μονάδα, καθώς και 2 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης. Συνολικά, στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας έχουν διακομιστεί 9 άτομα με εγκάφματα. Είναι η πληροφορία που σας μεταφέραμε και νωρίτερα κι εμείς για 9 εγκαυματίες. Και υπάρχει και ένας ακόμη άνθρωπος, συμπολίτης μας, ηλικιωμένος, ο οποίος μεταφέρθηκε και αυτός. Θέλω να πιστεύω πως κανένα σοβαρό πρόβλημα υγείας δεν υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να πιστεύω δηλαδή. Και βεβαίως θα τους ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση. Δύο νεκροί από τη φωτιά αυτή που ξέσπασε σε 2 μέτωπα. Το ένα το μέτωπο στο βορειοανατολικό κομμάτι του νησιού, το άλλο στην περιοχή Περιστέρια, στο νότιο κομμάτι. Εκεί ένα ανδρόγυνο βρήκε τραγικό θάνατο. Φαίνεται πως μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική, ήδη αυτοί οι άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους. Ναι, είναι και η ώρα που ξέσπασε η φωτιά, μέσα στο κατά μεσήμερο. Ποιος ξέρει τώρα, οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να έπαιρναν το μεσημεριανό του ύπνο. Ναι, και γενικότερα μια φωτιά η οποία πολύ γρήγορα μπόρεσε να επεκταθεί και να πάρει διαστάσεις. Εντός λίγων δευτερολέπτων ενδεχομένως θα ξεκινήσει η επίσημη ενημέρωση από τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Βαθρακογιάννη, και εμείς εννοείται πως θα συνδεθούμε. Θα μας δώσει ο κύριος Βαθρακογιάννης τη συνολική εικόνα από τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Φαντάζομαι θα αναφερθεί και στις άλλες φωτιές τις οποίες κλήθηκε να αντιμετωπίσει σε ολόκληρη τη χώρα η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχει πάρει ήδη θέση. Ξεκίνησε η ενημέρωσή του, πάμε να τον ακούσουμε.
2: Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα σήμερα 16 Αυγούστου 2026. Η πρώτη στις 14:43 στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους πλησίων της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Τονίζεται ότι η περιοχή της Σαλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία 4, και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ. Γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες των ντρόνους επιτήρησης στις 14:46 και στις 14:50. Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα, καθά και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση και για τις δύο πυρκαγιές έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας, καθώς και

0: της Περιφέρειας Αττικής, όπου σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Εκδόθηκαν 6 μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Περιστέρια, Έας Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακιβίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Στην παραλία Σατερλή βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης και Καραβασίλης και ένα ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 4 πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση λουόμενων. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της Πυρκαγιάς και πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ομοίως, σε διασπορά βρίσκονται και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και μέχρι στιγμής ασθενοφόρα έχουν παραλάβει 8 άτομα με εγκάβματα και ένα ηλικιωμένο άτομο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
1: Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη επίσημη ενημέρωση από τον Βασίλη Βαθρακογιάννη, τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε 2 σημεία, στα Περιστέρια και την Κακή Βίγλα. Αναφέρθηκε ο κύριος Βαθρακογιάννης σε αυτές τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το πυροσβεστικό σώμα, δάσος και οικιστικός ιστός που υπάρχει εκεί στην περιοχή Περιστέρια, στην οδό Ανδρομάχης, όπου και έφτασε και εξαπλώθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα η φωτιά αυτή, και μάλιστα το ανδρόγυνο το οποίο εντοπίστηκε νεκρό έχασε τη ζωή του πριν καν φτάσουν εκεί πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην Κακή Βίγλα επίσης μια πολύ μεγάλη εστία, με τον κύριο Βαθρακογιάννη, όπως κάνει άλλωστε όλες αυτές τις ημέρες, να μην στέκεται στην πορεία την οποία έχει πάρει η εξέλιξη αυτή της, ή στην εξέλιξη αυτή της φωτιάς, να μην θέλει να πει αν βελτιώνεται, αν είναι καλύτερη κατάσταση, διότι τώρα δίνεται μια μάχη και από πλευράς πυροσβεστικού σώματος, οπότε τέτοιες εκτιμήσεις καλό θα είναι όταν έχουμε την επίσημη ενημέρωση από πλευράς πυροσβεστικής να τις αφήνουμε απ' έξω. Αυτές είναι εκτιμήσεις που γίνονται από ανθρώπους που βρίσκονται εκεί στο πεδίο. Ο ρόλος του κυρίου Βαθρακογιάννη εννοείται πως είναι διαφορετικός. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε η απομάκρυνση λουωμένων που βρίσκονται εκεί στις παραλίες της Σαλαμίνας. Φαντάζομαι εντός των επόμενων ωρών θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση. Τελικά οι εγκαυματίες είναι 8-9 που σας λέγαμε, και ο ηλικιωμένος συμπολίτης μας, ο οποίος έχει μεταφερθεί και αυτός στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Εύχομαι πραγματικά, το ξαναλέω, να μην έχουν κάτι σοβαρό οι άνθρωποι αυτοί. Ξαναλέμε και τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν εκεί στα σημεία αυτά, που δεν είναι και λίγα, είναι και πολλά στη Σαλαμίνα. 260 πυροσβέστες με 58 οχήματα, πάνω από 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και δασοκομάντος, 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για μια φωτιά που επεκτάθηκε και πήρε διαστάσεις πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν ενισχυθεί κατά πολύ πυροσβεστικές δυνάμεις, και το ευτυχές στην όλη ιστορία, κυρίες και κύριοι, είναι πως έχουν κοπάσει άνεμοι, σαν να έχουν βελτιωθεί λιγάκι οι καιρικές συνθήκες. Είναι κάτι για το οποίο μας είχαν προειδεάσει οι μετεωρολόγοι μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πως δηλαδή από το απόγευμα της Κυριακής και βεβαίως και την αυριανή ημέρα θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Γι' αυτό αύριο έχεις τριάρι, δεν έχεις τεσσάρι ούτε πεντάρι στον χάρτη που εκδίδει σε καθημερινή βάση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αυτή η αλλαγή είναι σε ευθεία σύνδεση με τον καιρό και τους ανέμους. Με τον καιρό και τους ανέμους, διότι όταν η ένταση των ανέμων μειώνεται και η επικινδυνότητα συνήθως που υπάρχει για την εκδήλωση κάποιας φωτιάς, κάποιας πυρκαγιάς. Τώρα παίρνουμε εικόνα από την τηλεόραση του Sky και από Κακή Βίγλα και από Περιστέρια. Λοιπόν, φαίνεται πως τουλάχιστον στην εικόνα που μας στέλνουν οι συνάδελφοι δεν βλέπω πουθενά φλόγα. Βλέπω καπνό, αλλά είναι ο καπνός ο οποίος βγαίνει, ο λευκός καπνός, όταν έχουν περάσει από πάνω τα εναέρια μέσα, διότι εκεί τώρα δεν μπορεί να πάει και πυροσβεστικό όχημα. Πού να πάει? Εκεί που βλέπω το σημείο αυτό, μιλάμε για δάσος, για πευκόφυτο δάσος. Φαντάζομαι είναι λάβη εικόνα αυτή που παίρνουμε, με τον πολύ πυκνό λευκό καπνό να βγαίνει μέσα από το δάσος της Σαλαμίνας, μέσα από αυτές τις δασικές εκτάσεις, από αυτές τις πευκόφυτες περιοχές, και φαίνεται πως έχει κάνει δουλειά το πυροσβεστικό σώμα τα τελευταία λεπτά και έχει περιορίσει την φωτιά. Βλέπουμε τώρα και ένα ελικόπτερο Έριξον, πρέπει να είναι αυτό, το οποίο περνάει από πάνω και πραγματοποιεί ρήψεις νερού. Με όλα τα μέσα δίνει αυτή τη μάχη το πυροσβεστικό σώμα, με όλα τα μέσα που έχει στην διάθεσή του. Είναι τώρα δήμαρχος Σαλαμίνας στον αέρα της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ. Πάμε να τον ακούσουμε, Γιώργο Βραχνέ.
2: Και τους τα ίδια, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας που δεν σέβονται τον τόπο, δεν σέβονται τους πολίτες μας, δεν σέβονται κανένα. Τι να πω.
3: Και η αμέλεια είναι εγκληματική, δήμαρχε, πολλές φορές προφανώς, και εμείς το τονίζουμε συνεχώς. Μιχάλη, αν εσύ δεν έχεις να προσθέσεις κάτι να ρωτήσεις τον δήμαρχο, νομίζω μπορούμε να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ σημαντικός και ο συντονισμός της απομονής.
1: Μάλιστα. Η Κορίνα Γεωργίου, κυρίες και κύριοι, στο πηδάλιο της ενημέρωσης, αυτή την έκτακτη ροή ενημέρωσης στην οποία βρίσκεται τηλεόραση του Sky, εδώ και αρκετή ώρα από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτό και σε εμάς πως μιλάμε για μια πολύ μεγάλη φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη στην περιοχή της Σαλαμίνας, και εμείς σε έκτακτη ροή ενημέρωσης για όσο χρειαστεί, για να σας δίνουμε όλα τα νεότερα. 9 τραυματίες, 2 νεκροί από αυτή τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Σαλαμίνα. Να σας δώσω μια εικόνα και από τους δρόμους. Εκεί, το είπε και ο κ. Βαθρακογιάννης, στη Σαλαμίνα ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λογικό είναι, πάντα συμβαίνει αυτό σε περιοχές που έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη. Λαμβάνονται τέτοια μέτρα έτσι ώστε να διευκολυνθεί και το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να φτάσουν απρόσκοπτα στο σημείο της φωτιάς τα πυροσβεστικά οχήματα και να μπορέσουν γρήγορα να επιχειρήσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι κομβική σημασία σε αυτό να συμβεί και θα πρέπει όλοι να βοηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είτε είμαστε κάτοικοι της περιοχής, είτε βρεθήκαμε για κάποιον άλλο λόγο σε αυτή την περιοχή. Βλέπω πως τώρα αυτή την ώρα, λοιπόν, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ, γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί μέσα σε 7 μόλις λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, ανέφερε πριν από λίγο κατά την ενημέρωση ο υπεύθυνος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η επιχείρηση απομάκρυνσης λουόμενων και η μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία. Έχουν απεγκλωβιστεί μέχρι στιγμή συνολικά 240 άτομα στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλή και Κολώνη Σαλαμίνας και έχουν μετεπιβιβαστεί σε 3 επιβατικά οχηματαγωγά πλοία τα οποία παραμένουν στην περιοχή. Στο σημείο σπέβδει ένα ακόμη επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο. Στην παραλία Σατερλή βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης, Καραβασίλης και ένα ταχύπλοο Ραφνάρ του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 4 πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος. Έκκληση σε όσους νιώθουν εγκλωβισμένοι να κατευθυνθούν προς ασφαλή σημεία, πίφτινε μέσω του σταθμού μας ο Νίκος Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης Νήσων, τονίζοντας ότι στα Περιστέρια η φωτιά έχει περάσει μέσα από σπίτια. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της φωτιάς και στα δύο μέτωπα είναι λίγο καλύτερη, αλλά με τον αέρα δεν μπορείς να υπολογίσεις την εξέλιξη, ανέφερε στον Sky ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας Μιχάλης Κιαθίτης. Τόνισε ότι σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε από κάτοικο της περιοχής, η φωτιά στα Περιστέρια φαίνεται να ξεκίνησε από ψηλά στο βουνό. Στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντους και 58 οχήματα, καθώς και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση και για τις δύο πυρκαγιές έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Από την ώρα που ξέσπασαν οι φωτιές έχουν εκδοθεί συνολικά 6 μηνύματα από το 112, τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Πειραιά. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το απόγευμα στη Σκύρο και έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας πευκοδάσος. Στο σημείο παραμένουν μέχρι αυτήν την ώρα και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέαιρες δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Την έντονη ανησυχία της για την αυξανόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας εκφράζει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων. Με 110 εγχώρια κρούσματα και 9 θανάτους ως 12 Αυγούστου, η εταιρεία επισημαίνει ότι η περίοδος αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και τονίζει πως υπάρχει χρόνος για να περιοριστεί η περαιτέρω μετάδοση με ταχύτητα, καλύτερο συντονισμό και στοχευμένες παρεμβάσεις. Προτείνει συνολικά 12 μέτρα, μεταξύ των οποίων η άμεση κλιμάκωση των δράσεων στις περιοχές ενεργού μετάδοσης, η ενίσχυση της εντομολογικής επιτήρησης και επιθετική περιβαλλοντική διαχείριση των εστιών αναπαραγωγής. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί για τη Γερμανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Dortmund. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο διεθνής μέσος θα εισπράττει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ώρα μεταλλίου για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, όπου θα αγωνιστεί το βράδυ στον τελικό του επικοντό. Μία θέση στο βάθρο διεκδικεί και η Ελίνα Τζένκο στο ακόντιο. Μία ακόμη μεγάλη διάκριση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο διεκδικεί σήμερα ο Απόστολος Χρήστου, τελευταία ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι. Η κούρσα του είναι προγραμματισμένη για τις 8 και 6 πρώτα λεπτά.
14: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ στο βολέι.
14: Ποιο βολέι?
15: Ποιο ματς?
14: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.

Να πάρουμε και μια μουσική ανάσα, νομίζω πως επιβάλλεται. Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης με ένα καινούριο τραγούδι που έχει βγάλει η LP, Νίκο Ραζόν. Σε έναν ιδιαίτερα προσωπικό τόνο αυτό το καινούριο τραγούδι της LP, και στον ίδιο τόνο φαίνεται πως θα είναι και το άλμπουμ το οποίο σκοπεύει να βγάλει, το προσέχει Σεπτέμβριο.

Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ρούλα Βρετάκου, σας υποδέχεται στο φουαγέ μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή, 210-48-00-174. Απόγευμα σε όλους και σε όλες, χρόνια πολλά σε όσους δεν τα είπαμε, με όσους δεν ανταλλάξαμε ευχές χθες. Μια δύσκολη Κυριακή και η σημερινή, με αυτή τη μεγάλη φωτιά που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε εκεί στην περιοχή της Σαλαμίνας. Η εικόνα είναι καλύτερη που έχουμε τώρα και γενικότερα αυτό προκύπτει και από τις συνδέσεις που είχαμε με το νησί της Σαλαμίνας την προηγούμενη ώρα της εκπομπής. Βέβαια, εδώ μιλάμε για μια πολύ δύσκολη φωτιά, έτσι όπως εξελίχθηκε, ένα διπλό μέτωπο το οποίο αφήνει πίσω του δύο νεκρούς, πάρα πολλούς ανθρώπους εγκλωβισμένους, τους οποίους έχει σπεύσει να απεγκλωβίσει το λιμενικό σώμα, και έχει υπάρξει συνδρομή και από ιδιώτες με τα σκάφη τους να βοηθήσουν έτσι ώστε διαθαλάσσεις να απομακρυνθεί με ασφάλεια κόσμος ο οποίος βρισκόταν εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας για να κάνει το κυριακάτικο του μπάνιο. Πολλοί κόσμος ο οποίος είχε μείνει εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και είχε πάει εκεί για να απολαύσει το μπάνιο του. 364 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις. Αυτός είναι ο νεότερος αριθμός που έχουμε και η νεότερη ενημέρωση που μας έρχεται από το λιμενικό σώμα. Νωρίτερα είχαμε συνδεθεί και με το συντονιστικό της πυροσβεστικής. Είχαμε ακούσει τον κύριο Βαθρακογιάννη, την αναλυτική του ενημέρωση για την πορεία της φωτιάς. Φαίνεται πως πάνε κάπως καλύτερα τα πράγματα για μια φωτιά που γρήγορα πήρε διαστάσεις εκεί στην περιοχή της Σαλαμίνας. Δύο παράλληλα μέτωπα ξέσπασαν, το ένα στο βορειοανατολικό κομμάτι του νησιού, το άλλο στο νότιο, και μόνο αυτό το γεγονός αν λάβεις υπόψη σου, αφήνοντας στην άκρη ναι και τους ανέμους που είναι πάρα πολύ ισχυροί και πνέουν σε ολόκληρη τη χώρα όλες αυτές τις ημέρες και δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, μόνο αυτό να λάβεις υπόψη σου, ότι δηλαδή ξέσπασαν στην ίδια περιοχή δύο μεγάλες φωτιές και υπήρξε αυτή η διάσπαση των δυνάμεων, και η μία από τις δύο στην περιοχή Περιστέρια ήταν και σε ένα σημείο όπου δεν ήταν πήγες πυροσβεστικές δυνάμεις, τα πυροσβεστικά οχήματα. Καταλαβαίνεις τι δυσκολίες είχε να αντιμετωπίσει τέλος πάντων το πυροσβεστικό σώμα. Ξαναλέω, 364 άτομα απεγκλωβίστηκαν από σατερλί και κολόνες, είναι οι περιοχές στις οποίες βρέθηκαν τα άτομα αυτά, και στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση από το λιμενικό σώμα, μετεπιβιβάστηκαν σε ferry boat τα οποία παραμένουν βεβαίως στην περιοχή. Θα καταφτάσει προφανώς και άλλος κόσμος από τις γύρω περιοχές του νησιού. Είναι τα σημεία από τα οποία θα φύγουν τα φεριμπότα αυτά όταν θεωρήσουν οι αρχές ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος πολίτης ο οποίος δεν έχει απεγκλωβιστεί. Χτενίζουν τώρα και με τη συνδρομή της αστυνομίας όλες αυτές τις περιοχές εκεί της Σαλαμίνας, έτσι ώστε να βεβαιωθούν πως δεν έχουν αφήσει κανέναν πίσω. Παρότι, ξαναλέω, η εικόνα από το μέτωπο που έχουμε και την παίρνουμε και τώρα live, κυρίες και κύριοι, διότι και η τηλεόραση του Sky είναι σε συνεχή ροή ενημέρωση στις τελευταίες ώρες. Αν θα ανοίξετε τώρα τη τηλεόραση σας, θα δείτε live εικόνα από τα Περιστέρια Σαλαμίνας, από αυτή την περιοχή, η οποία και εγώ όταν τώρα φαίνεται πως το μέτωπο αυτό έχει περιοριστεί κατά πολύ. Δηλαδή φλόγα έχω να δω ώρα από τις εικόνες που μας στέλνουν οι συνάδελφοι. Ώρα έχουμε να δούμε. Βλέπουμε εκεί στο βάθος μια μικρή εστία. Κάτι βλέπουμε τώρα. Γιώργο Βραχνέ, ναι, κάτι βλέπουμε. Φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός σε μια εστία η οποία μπορεί και να έχει προκύψει και τώρα πάλι. Δηλαδή, αλλά φαντάζομαι θα σπεύσουν γρήγορα τα εναέρια μέσα να την περιορίσουν και αυτή την φωτιά. Και το ανάγλυφο της περιοχής είναι ένα ανάγλυφο εκεί, όσοι γνωρίζουν την περιοχή, που από μόνο του φέρνει πάρα πολλές δυσκολίες στους ανθρώπους ό,τι έχει να κάνει με τον περιορισμό αυτής της φωτιάς. Τους ανθρώπους, μιλάμε και για τους εθελοντές και για τους επαγγελματίες πυροσβεστικούς.

0: Βέστες, τους δασοκομάντους, όλους αυτούς που βρέθηκαν εκεί στη Σαλαμίνα αυτό το απόγευμα Κυριακής για να δώσουν αυτή τη μεγάλη μάχη, και ευχόμαστε όλοι να κερδιθεί αυτή η μάχη. Θα δούμε τι θα γίνει, επειδή ρωτάτε με τα αίτια της πυρκαγιάς που θα καταλήξουν οι ανακριτικές αρχές. Σίγουρα το πρώτο που θα κάνουν, και να ξέρετε το πρώτο που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει συγκεντρώσει, έχει συλλέξει μαρτυρίες από τους κατοίκους, μαρτυρίες που έχουν ληφθεί από τους ανθρώπους της περιοχής, στη συνέχεια θα ξεκινήσει μια διαδικασία συλλογής βιντεοληπτικού υλικού. Κάμερες υπάρχουν πλέον σχεδόν παντού στη χώρα, κάμερες, οπότε φαντάζομαι κάμερες ασφαλείας θα υπάρχουν σε κάποιο σπίτι, σε κάποια εξοχική κατοικία εκεί στην περιοχή Περιστέρια, για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πως αυτή η φωτιά τόσο γρήγορα έφτασε σε αυτή την περιοχή και σε αυτό τον οικισμό και άρχισε να καίει τα πρώτα σπίτια πριν καν φτάσει εκεί η πυροσβεστική, πριν καν φτάσουν τα πρώτα οχήματα. Και γι' αυτό είχαμε και δύο νεκρούς, ένα ανδρόγυνο, στην οδό Ανδρομάχης. Εξετάζεται λοιπόν το ενδεχόμενο εμπρισμού, είτε από αμέλεια είτε από δόλο, τι ακριβώς συνέβη, και θεωρείται πιθανό λόγω του σημείου έναρξης. Αλλά καταλαβαίνω πως αυτό που προβληματίζει τις αρχές είναι πως είχαμε στη Σαλαμίνα, σε ένα άλλο διαφορετικό σημείο, σε μια σημαντική απόσταση, μια δεύτερη πυρκαγιά σχεδόν ταυτόχρονα. Λοιπόν, αυτό τώρα δύσκολα μπορείς να το θεωρήσεις σύμπτωση. Δεν ξέρω αν είστε εσείς οι ακροατές του ΣΚΑ 100,3 άνθρωποι που πιστεύουν στις συμπτώσεις. Εγώ, ειδικά όταν μιλάμε για συμπτώσεις σε αυτήν εδώ τη χώρα, είμαι εξαιρετικά δύσπιστος. Δεν πιστεύω καθόλου ότι μπορεί να υπάρξουν τέτοιες συμπτώσεις, ότι να είμαστε τόσο άτυχοι. Γεια σου Θανάση από το Παγκράτη. Εμένα είναι ο αδερφός μου οικογενειακός στη Σαλαμίνα για διακοπές, στα Σελήνια αν δεν κάνω λάθος. Αν διατάξουν εκένωση, εσύ θα άφηνες το εξοχικό σου να καεί και να φύγεις. Προφανώς δεν βλέπω να γυρίζουν απόψε. Ρίχνουν με τις μάνικες πριν φτάσει η φωτιά εκεί. Θα σου μιλήσω με ειλικρίνεια, Θανάση μου. Από την ευρύτερη περιοχή, όχι, δεν θα φεύγα. Δηλαδή, αν είχα εγώ σπίτι στη Σαλαμίνα, δεν θα έλεγα έλα φεύγουμε, πάμε τώρα. Πάμε στο σπίτι μας στα νότια, στα βόρεια προαστία. Όχι, δεν θα έφευγα. Διότι θα είχα και εγώ το άγχος μου και την ανησυχία μου. Μην καταστραφεί περιουσία μου. Θα πήγαινα όμως σε ένα ασφαλές σημείο, το οποίο θα μου υποδείκνυαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομικές αρχές. Αυτό θα έκανα. Εντάξει, δεν θα πήγαινα να το παίξω ήρωας. Και θα προσπαθούσα να βοηθήσω, εννοείται, όσο μπορώ και όπως μπορώ, προσπαθώντας βεβαίως να κινηθώ με ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και αφήνοντας να κάνουν την πολλή δουλειά αυτοί οι οποίοι πληρώνονται γι' αυτό, οι επαγγελματίες πυροσβέστες. Και που ξέρουν και έχουν και γνώση. Διότι εμείς γνώση δεν έχουμε. Μπορεί να ξέρουμε καλύτερα το ανάγκυφο της περιοχής, τους δρόμους εκεί, τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, που είναι χρήσιμα, δεν τα υποτιμώ και δεν τα υποβαθμίζω καθόλου. Αλίμονο όμως σαν όλο συντονισμός γινόταν με νουθεσίες δικές μας, των κατοίκων της όποιας περιοχής. Γεια σου Λάκη Τρολάκη, να είσαι καλά. Πέτρο, χρόνια πολλά, δεδομένου ότι χθες και σήμερα βουλιάζει η Σαλαμίνα. Έχει τη μεγαλύτερη κατοίκηση μέσα στον χρόνο. Το λέω αυτό με τη γνώση κατοίκου όπου ζει για δεκαετίες. Πιστεύω πως είναι εγκληματική ενέργεια αυτός που έβαλε τη φωτιά. Θα πρέπει να τον πιάσουν και να μην ξαναδεί το φως του ήλιου. Ελά, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ας ελπίσουμε, αν βρίσκεται ανθρώπινο χέρι πίσω από αυτή τη φωτιά, που βεβαίως η ιστορία και το πρόσφατο παρελθόν μας έχουν δείξει πως σίγουρα κάποιο ανθρώπινο χέρι υπάρχει από πίσω, να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Τι το έχουμε δει να συμβαίνει τα προηγούμενα χρόνια και δεν ξέρω πού πρέπει να ρίξει κανείς την ευθύνη. Ξέρετε, οι ανακριτικές αρχές, το ανακριτικό της πυροσβεστικής που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και στέλνει την υπόθεση, υποτίθεται δεμένη, θεωρεί ότι έχει κάνει τη δουλειά του. Από την πλευρά της η δικαιοσύνη θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα στοιχεία, απτά στοιχεία, να είναι δεμένη όλη αυτή η δικογραφία που θα φτάσει στα χέρια της. Δεν μπορεί έτσι, με την αίσθηση, να καταδικάσει ανθρώπους. Οπότε πολλές φορές θεωρούν ότι επαρκώς δεν ήταν στοιχειοθετημένες οι κατηγορίες. Δεν ξέρω πού είναι το λάθος και πού είναι το σωστό. Πάντως κάτι δεν γίνεται σωστά σίγουρα. Γεια σου Κυριάκο Παυλίδη, να είσαι καλά. Επανέρχεσαι στο μήνυμά σου, μην το παίρνετε προσωπικά μου λες. Σας σέβομαι, είσαστε η δύναμη της ενημέρωσης και πρέπει να τα βλέπετε τα πράγματα εις βάθος στο ρεπορτάζ. Όχι άνεμος, δύσκολες συνθήκες, υπεράνθρωπες προσπάθειες, κλιματική κρίση. Τι ακριβώς γίνεται με τις εξαγγελίες ετοιμότητας? Καλό κουράγιο, κύριε Κυρκυλή. Ναι, μα έχετε δίκιο. Εγώ έχω επικρίνει πολλές φορές στην πολιτεία, ας πούμε, τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία με την υπογειοποίηση των καλώδιων. Γιατί προχωράει τόσο αργά? Δεν λέει κανείς ότι είναι μικρό έργο, μεγάλο έργο είναι. Αλλά τα μεγάλα και τα δύσκολα θέλουμε να τρέξουν πιο γρήγορα. Προτεραιοποίηση των έργων έχει γίνει? Δηλαδή έχουμε πει ότι εκεί που έχει δάσος να υπογειοποιήσουμε πολύ πιο γρήγορα τα καλώδια? Εκεί υπάρχει και ένα ευρύτερο ζήτημα για το πώς γίνονται έργα στο δημόσιο χώρο εν έτη 2026. Ας πούμε αυτό το έργο εκεί στη Βιωτία ήταν καινούριο έργο. Δεν ήταν ένα παλιό έργο. Πήγε κάποιος, έφτιαξε μια ανεμογεννήτρια, τη συνέδεσε με το δίκτυο ένα αέριο καλώδιο. Κατασκευαστικά λάθη πολλά έχουν καταγραφεί, τα έχουμε δείξει και εμείς μέσα από το ρεπορτάζ το δικό μας που έχουμε κάνει. Μας τα έλεγε χθες και στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού Γιάννης Σουλιώτης. Έμπειρος συνάδελφος, εξαιρετικός ρεπόρτερ, από τους καλύτερους που έχει στη διάθεσή του ο σταθμός μας. Γιατί έτσι? Γιατί κινούμαστε εν έτη 2026 με τέτοια προχειρότητα? Δηλαδή, αν τα έργα τα καινούρια είναι έτσι, τι να την κάνω εγώ τη συντήρηση του δικτύου δηλαδή? Και τι να περιμένω από τον όποιον διδύε? Αν ένα καινούριο, φρέσκο, ολόφρεσκο έργο, στο οποίο δεν έχει στεγνώσει μπογιά, έχει αυτά τα δομικά λάθη όπως στην περίπτωση της Βιωτίας, είμαστε χαμένοι από χέρι. Στα καινούργια έργα, έτσι, δεν μιλάμε για μια εγκατάσταση που είναι παλιά, που είναι δεκαετιών, και εγώ να το καταλάβω ότι δεν γίνεται να ζητάς από τη μια μέρα στην άλλη να εξυγχρονιστεί όλο το δίκτυο. Αλλά αδερφέ, δείξε ένα δείγμα γραφής, ενημέρωσε τον κόσμο τι έχεις κάνει και πού. Κάποια νούμερα ανακοίνωσε ο ΔΕΔΙΑ και σου λέει ξεμπερδέψαμε. Τώρα εντάξει, τους είπαμε ότι έχουμε εξαπλασιάσει την ταχύτητά μας. Ναι, την εξαπλασιάσατε γιατί δεν κάνατε τίποτα τα προηγούμενα χρόνια. Χαίρομαι πολύ. Μπροστά στη στασιμότητα κάτι είναι και αυτό, δεν λέω. Αλλά μην μου λέτε ότι τρέχετε και γρήγορα. Δεν τρέχετε γρήγορα. Πιο γρήγορα τρέχουν οι φωτιές. Οι φωτιές έρχονται και μας έχουν καβαλήσει όλους. Το βλέπετε. Δηλαδή, δέντρο όρθιο δεν έχει μείνει στην Αττική, παιδιά. Τι να κάνουμε? Δέντρο όρθιο στην Αττική δεν έχει μείνει. Πάει, κάηκαν όλα τα δάση στην Αττική. Όλα τα δάση. Σε λίγο καιρό πράσινο θα βλέπεις μόνο στις περιοχές που έχει αναδασώσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και όποια άλλη πρωτοβουλία λαμβάνεται και είναι στο πλαίσιο αυτό της αναδάσωσης του παλιού πνεύμονα πράσινου που είχαμε. Μόνο αυτό το πράσινο έχει μείνει. Τι έχει μείνει, τίποτα άλλο? Στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα, σε αυτές τις περιοχές. Πάει, τα κάψαμε όλα, κάηκαν. Δεν μπορέσαμε να το προστατεύσαμε το περιβάλλον. Θα επαναλαμβάνουμε όμως το διηνεκές τα ίδια λάθη? Δεν ξέρω τι να πω. Μετά θα αρχίσουν να μου στέλνουν διάφοροι εδώ ότι τα βλέπεις όλα μαύρα, Κυρκυλή. Να τα βλέπω όλα πολύ ωραία, για μένα είναι το πιο εύκολο πράγμα. Να λέω τι καταπληκτική χώρα είναι η Ελλάδα μας. Και αδέρφια, φύγετε από το εξωτερικό που είστε, γυρίστε πίσω. Τα κάνουμε όλα τέλεια πια. Μην ακούτε την προπαγάνδα, τα κάνουμε όλα τέλεια. Μπορώ να το πω αυτό, δεν είναι? Για μένα είναι το πιο εύκολο. Να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Sky. Κύριε Βραχνέ, ποιος έχει το λόγο αυτή την ώρα? Διότι ο Γιώργος Βραχνός ακούει και αυτός τη ροή της τηλεόρασης του Sky και με βοηθάει έτσι ώστε να καταλάβουμε ποιος από τους συναδέλφους που είναι συνεχώς καλωδιωμένοι και σε ανοιχτή γραμμή με την Κορίνα Γεωργίου που είναι στο πιδάλιο της ενημέρωσης. Είναι στον αέρα τώρα, για να συνδεθούμε.
1: Ακριβώς από την πίσω πλευρά, σε σχέση με την εικόνα που μας μετέδιδε η Ματίνα Πολυχρόνη, η Ματίνα βρισκόταν πιο κοντά στη θάλασσα. Εσύ βρίσκεσαι πιο κοντά προς τη δασική έκταση.
2: Από το πάνω, από το υψηλό.
0: Κάτια Νιάκαρη στα Περιστέρια Σαλαμίνας.
2: Και η φωτιά, έτσι όπως την έσπρωχνε ο αέρας και κατέβηκε η φωτιά. Και επί της ουσίας εγκλωβίστηκαν οι δύο άνθρωποι, το ηλικιωμένο ζευγάρι, και κάηκαν. Εμείς είμαστε στο ψηλότερο σημείο, επί της ουσίας στην κορυφή. Από τη δεξιά πλευρά υπάρχει η καύσιμη ύλη, η δασική έκταση που δεν έχει καεί. Από την αριστερή και προς τα κάτω, προς την θάλασσα, είναι το σημείο από όπου πέρασαν οι φλόγες. Μέσα ενδιάμεσα.
0: Μάλιστα, είναι η Κάτια Νιάκαρη, η οποία βρίσκεται τώρα στο μέτωπο που είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στα Περιστέρια Σαλαμίνας και θα συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση και μέχρι να ανοιχτώσει βεβαίως και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν έχουμε σαφή εικόνα, επειδή ρωτάτε για τον αριθμό των σπιτιών που έχουν καταστραφεί, έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Με το που μάθουμε κάτι θα σας το μεταφέρουμε.

0: Τώρα βλέπω εικόνες που έχουν ανεβάσει κάτοικοι της Αλαμίνας από την Λεωφόρο Εαντίου. Ένα πρωτοφανές μποτιλιάρισμα ενδεχομένως και για τα δεδομένα του νησιού της Αλαμίνας, με μια ουρά αυτοκινήτων που αποχωρούν από την περιοχή. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θοδωρή Ζανή, τον αντιδήμαρχο Αλαμίνας. Πού είστε, κύριε αντιδήμαρχε, και τι εικόνα έχετε?
1: Μόλις
0: καλησπέρα.
1: Μόλις έφτασα στο λιμάνι στο Σατερλή, που είναι το τέλος των περιστερίων. Έχει ηρεμήσει λίγο η φωτιά. Είναι πάρα πολλά πλωτά εδώ πέρα του λιμενικού. Περιμπότ. Παίρνουν σκάφη συνεχώς τον κόσμο και τον πηγαίνουν στο περιμπότ. Είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή η εικόνα. Έχουν έρθει 5 καναντέρ, ενισχύουν, ρίχνουν συνέχεια.
0: Μπράβο, πολύ ευχάριστο.
1: Είναι άλλα 3 φεριμπότ που περιμένουν να φύγει το ένα για να πάρουν τον κόσμο. Είναι αρκετός κόσμος, αλλά είναι καλύτερη εικόνα, πολύ καλύτερη εικόνα.
0: Ναι. Οι απεγκλωβισμοί, οπότε να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Συνεχίζει πάρα πολύ ώρα. Συνεχίζεται. Το θέμα είναι ότι πλέον νομίζω πως δεν χρειάζεται τόσο. Ναι. Γιατί έχει ανοίξει ο υποδρόμος, είναι πυροσβέστηση σε κάποια σημεία που την έχουν ανακόψει τη φωτιά, μόνο σε κάποια σημεία είναι, αλλά εντάξει, είναι προληπτικά η εκένωση για να μην περάσει ο κόσμος, επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα και είναι πολύ στενός ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Μόνο κατεβαίνει ο κόσμος, δεν ανεβαίνει, οπότε όλος ο κόσμος εδώ πέρα φεύγει για τα φεριμπότ, με τα μικρά τα πλωτά πάνε στα φεριμπότ. Και γίνεται συνέχεια αυτό, είναι 5 φεριμπότ μεγάλα εδώ πέρα και παίρνουν συνεχώς κόσμο.
0: Mm-hmm. Ναι. Εκατοντάδες άτομα τώρα απομακρύνονται από εκεί διαθαλάσσεις για την ασφάλειά τους. Ομαλά εξελίσσεται αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρώπων.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει

0: φωτιστικά και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
1: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
1: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
1: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
1: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
10: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο νεκροί, 9 τραυματίες και αρκετές υλικές ζημιές είναι ένας πρώτος απολογισμός των αρχών από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα το μεσημέρι στη Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια και Κακή Βίγλα Σελληνίων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκαν δύο σωρία γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων στα Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ανδρόγυνο. Συνολικά στο κέντρο υγείας

Σαλαμίνας έχουν μεταφερθεί 8 άτομα με εγκάβματα και ένας ηλικιωμένος. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απομάκρυνσης λουόμενων και η μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 364 άτομα από τις παραλίες Ατερλή και Κολώνες. Προβληματίζει ρακδαία εκδήλωση της φωτιάς, ειδικά στον οικισμό Περιστέρια, αλλά και το γεγονός ότι ταυτόχρονα ξέσπασαν 2 πυρκαγιές, ανέφερε στον Sky ο αντιπύραρχος αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι εξετάζεται το βιντεοληπτικό υλικό από τα σημεία της φωτιάς αλλά και από τα ντρόουν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πυρκαγιές εξαμελίας ή εκπροθέσεως. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της φωτιάς και στα δύο μέτωπα είναι λίγο καλύτερη, αλλά με τον αέρα δεν μπορείς να υπολογίσεις την εξέλιξη, ανέφερε νωρίτερα στο σταθμό μας ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας Μιχάλης Κιαθίτης. Τόνισε ότι σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε από κάτοικο της περιοχής, η φωτιά στα Περιστέρια φαίνεται να ξεκίνησε από ψηλά στο βουνό. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 260 πυροσβέστες, 15 ομάδες δασοκομάντος, ενώ περιοδικά πραγματοποιούν ρήψεις νερού, 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Βλέπεις Γιώργο Βραχνέ, έχω τραγούδια για όλες τις περιστάσεις, φίλε μου. Αυτή είναι η Σελέστε, Βρετανίδα τραγουδίστρια, φρέσκια εσωδίας, πολύ ωραία, πολύ ζεστή η φωνή της. Πολλοί έχουν σπεύσει να τη συγκρίνουν τη φωνή της με αυτή της Amy Winehouse και της Nina Simone. Έγινε ευρέως γνωστή το 2019 με το τραγούδι Strange. Εμάς μας αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, το Hear My Voice.

Και είναι και από την ταινία The Trial of the Chicago 7, η δίκη των 7 του Σικάγο, το τραγούδι αυτό. Το 2020 είχε κυκλοφορήσει αυτή η ταινία. Είναι στην πλατφόρμα του Netflix, όσοι ενδιαφέρεστε. Aaron Sorkin, η σκηνοθεσία. Ωραία ταινία. Για τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά τον πόλεμο στο Βιετνάμ και τις αντιδράσεις που είχαμε τότε, πολύ μεγάλες, και διαδηλώσεις που είχαμε σε καθημερινή βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά του πολέμου, ένα αντιπολεμικό κίνημα, η τύχη του οποίου κρίθηκε και στα δικαστήρια. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, αναζητήστε την ταινία στην πλατφόρμα του Netflix.

0: Παρακολουθούμε τα γεγονότα στην Σαλαμίνα που δεν είναι καθόλου ευχάριστα με αυτή τη φωτιά που ξέσπασε σε δύο περιοχές της Σαλαμίνας, στην περιοχή Περιστέρια και σε αυτήν που λέγεται Σελήνια. Εντοπίστηκαν δύο νεκροί στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια, στην οδό Ανδρομάχης, και έχουμε και 8 άτομα να έχουν μεταφερθεί με εγκάφματα στο κέντρο υγείας του νησιού. Είναι σε εξέλιξη ακόμη η επιχείρηση του λιμενικού σώματος για την απομάκρυνση διαθαλάσσης και τον απεγκλωβισμό παραθεριστών του νησιού. Και θα χρειαστεί χρόνος ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, παρότι πάνε καλύτερα τα πράγματα. Σωτήρης Νάνος, αντιδήμαρχος Σαλαμίνας, ο Θανάσης Καραγιάννης, έχει φροντίσει να έχουμε εκπροσώπους από τη Δημοτική Αρχή αρκετά συχνά. Τον ευχαριστώ πολύ γενικότερα για τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γεια σας κύριε Νάνο, πώς πάνε τα πράγματα με τη φωτιά, πού είστε εσείς?
1: Εγώ βρίσκομαι στην περιοχή Σατερλή. Βρίσκομαι ακριβώς εδώ που γίνεται η εκένωση, η προληπτική εκένωση των πολιτών. Mm-hmm. Πάνω στον τόκο. Βρούν αυτή τη στιγμή κοντά στα 10 πλωτά του λιμενικού που μεταφέρουν τον κόσμο σε φεριμπότ της κοινοπραξίας Σαλαμίνας, και από εκεί με ασφάλεια τους μεταφέρουν στην Φανερωμένη, στο λιμάνι της Φανερωμένης. Από εκεί θα παραλάβει τον κόσμο λεωφορεία του ΚΤΕΛ Σαλαμίνας και θα τους μεταφέρουν με ασφάλεια πάλι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, όπου τους περιμένει κλιματιζόμενη εύσα και νερά.
0: Ναι. Στο Δημαρχείο, οπότε όποιος θέλει μπορεί εκεί, ο χώρος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να υποδεχθεί όλους αυτούς τους ανθρώπους και να τους παρέχεται και νερό και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Βεβαίως. Εκεί έχετε προνοήσει. Σε σχέση με τη φωτιά τώρα, εκεί είναι καλύτερη εικόνα, αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Εγώ βρίσκομαι μακριά από το σημείο, κοντά στα 3 χιλιόμετρα από τον καπνό που αντικρίζω, βλέπω να είναι υπό έλεγχο. Βλέπω να είναι υπό... Η εκτίμησή μου είναι αυτή. Εμένα το πρώτο μου στόχος είναι ο κόσμος να μεταφερθεί με ασφάλεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έχω όλη μου την προσοχή στραμμένη πάνω στον κόσμο.
0: Και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία, εννοείται. Εσείς έχετε κάποια εξήγηση πώς αυτή η φωτιά μπήκε τόσο γρήγορα στον οικισμό εκεί και έφτασε τα πρώτα σπίτια?
1: Εμένα αυτό που προβληματίζει δεν είναι η φωτιά στον οικισμό, αλλά η ταυτόχρονη φωτιά σε άλλα δύο σημεία.
0: Ναι.
1: Αυτό με προβληματίζει. Βέβαια θα γίνει ένα τεσόπ όταν πρώτα ο Θεός ολοκληρωθεί το κακό συμβάτι μας εκεί. Θα κάνουμε ένα τεσόπ μαζί με τους αρμόδιους φορείς να βρούμε και από τι προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά.
0: Ναι,
1: και
0: η οποία ξεκίνησε από το βουνό και άρχισε να κατεβαίνει και να φτάνει προς τον οικισμό. Αυτή
1: σωστά,
0: ήταν η πορεία
1: σωστά,
0: της.
1: Σωστά. Γύρισε και δύο φορές, ο άνεμος δεν μας βοήθησε. Ενώ στην αρχή ξεκίνησε να πηγαίνει προς την παραλία, μετά γύρισε πάλι προς τον οικισμό και το τέλος κατευθύνεται πάλι προς την παραλία.
0: Ναι. Και φαντάζομαι αυτό το ζευγάρι ηλικιωμένων που δυστυχώς χάσαν αυτοί οι δύο άνθρωποι τη ζωή τους, εγκλωβίστηκαν εκεί. Κινήθηκε με τέτοια ταχύτητα η φωτιά που δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Δυστυχώς. Όσες φορές και να λέμε στον κόσμο ότι πρέπει να απομακρυνθούν, έχουν την τάση και τη λογική ότι μπορούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται.
0: Ναι. Καλά, αν η φωτιά βέβαια κινήθηκε και εξαπλώθηκε τόσο ραγδαία, όσο καταλαβαίνουμε από τις μαρτυρίες που υπάρχουν και από τους κατοίκους της περιοχής, καταλαβαίνω πως και τα περιθώρια αντίδρασης για ανθρώπους που είναι και κάποιες ηλικίες, κύριε Νάνο, είναι περιορισμένα, έτσι, δεν είναι και εύκολο πράγμα.
1: Είναι σωστό αυτό, αλλά θα σας πω ότι στο συγκεκριμένο σημάδι, επειδή βρέθηκα από την αρχή εδώ, οι αρμόδιες υπηρεσίες κινήθηκαν αυτοαπιαία, η αστυνομία ήταν εδώ, η προϊκά ήταν εδώ, προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν κόσμο, τα κατάφεραν, υπήρχαν και μερικοί οι οποίοι δεν έδωσαν σημασία στις οδηγίες. Αυτό. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι και η αστυνομία δεν μπορεί να είναι πανταχοπαρούσα, έτσι έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνω δυνατό.
0: Καλά, ναι, δεν το συζητάμε και κανείς δεν θέλει να επιρρύψει ευθύνη στην αστυνομία τώρα.
1: Βεβαίως, αν είναι δυνατόν. Εδώ υπάρχει μια συνεχόμενη ροή. Έχουμε μεταφέρει κοντά στα 400 άτομα με το ένα φεριμπότ και αυτή τη στιγμή γεμίζουμε και το δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Στην περιοχή Σατερλή.
0: Και μιλάμε κυρίως για λουόμενους, έτσι, που ήταν εκεί και έκαναν το μπάνιο τους αυτές τις παραλίες.
1: Σωστά, μιλάμε και για ανθρώπους που έχουν εξοχικές κατοικίες, αλλά και για ανθρώπους για μια απλή μονοήμερη εκδρομή.
0: Ναι, πάντως έχετε πολύ κόσμο τέτοιες μέρες, κύριε Νάνο, στη Σαλαμίνα. Πάρα πολύ κόσμο.
1: Το νησί αυτή τη στιγμή πνίγεται. Είμαι αντιδήμαρχος σε 7 χρόνια. Ναι. Αυτό τον κόσμο δεν τον έχω ξαναδεί. Και το βλέπουμε και στην κοινοπραξία, δηλαδή τους ανθρώπους που δουλεύουν στα φεριμπότ σε σχέση με πέρσι βλέπουν σχεδόν διπλάσιο κόσμο. Δηλαδή τα εισιτήρια τους έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.
0: Ναι. Η ακρίβεια ενδεχομένως να έχει οδηγήσει πολύ κόσμο στις αγκαλιές τις δικές σας.
1: Ακριβώς, οι αγκαλιές δικές μας, οι οποίες δεν τους κρατάνε, δεν τους βαστάνε. Δυστυχώς, στο σκουπίδι, Τα μέσα που διαθέτουμε είναι για 37.000 κόσμο. Τώρα πάμε να κάνουμε μια άλλη συζήτηση, η οποία πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό το νησί πραγματικά οι αρμόδιοι να πέσουν από πάνω να το δουν σοβαρά αυτό το πράγμα.
0: Όντως.
1: Παλεύουμε με κόσμο που δεν αναλογεί για τον πληθυσμό του.
0: Ναι, ναι.
1: Το προσωπικό μας είναι πολύ λίγο για τον κόσμο που υποθέσει.
0: Ναι, άμα τώρα το καλοκαίρι έχετε 150 και 200.000 κόσμο, πού να το διαχειριστείς.
1: 150.000 κόσμο θα ήταν το ιδανικό. Μιλάμε για πάνω από 270 με 300.000.
0: Α, λέτε τόσο πολύ κόσμο, ε.
1: Τεράστιο το νούμερο.
0: Είναι τρελό το νούμερο που λέτε.
1: Είναι τρελό το νούμερο και το βλέπουμε καθημερινά και στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Ναι. Είναι σχεδόν τριπλάσιος ο όγκος από ό,τι ήταν πέρσι. Τέτοιες μέρες.
0: Θα σας καλέσω όταν κάτσει σκόνη για να τα δούμε όλα αυτά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νάνο.
1: Να είστε καλά.
0: Σωτήρης Νάνος, αντιδήμαρχος Σαλαμίνας. Προκύπτουν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τον πάρα πολύ κόσμο, τον οποίο καλείται να διαχειριστεί το νησί αυτό και βεβαίως η Δημοτική Αρχή. Πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτά τα νέα δεδομένα. Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, όμως πρέπει να κάνει μια προσπάθεια να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες σε πολύ περισσότερο κόσμο. Ναι, το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά να σας πω και κάτι. Τι είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή? Τίποτα απολύτως. Για να δω τι άλλα μηνύματα έχουν έρθει. Κώστα μου, μακάρι να είχα το χρόνο να ρίξω μια ματιά στον τελικό του Super Cup της Αγγλίας ανάμεσα στην Arsenal και τη Manchester City, εκεί όπου η ομάδα μου προελάβνει. Έχω καταθέσει στο αθλητικό τμήμα του Sky την εξής πρόβλεψη, παιδιά, αναφορικά με το φετινό πρωτάθλημα της Premier League. Θα είναι ένας υγιεινός περίπατος για την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα το φετινό πρωτάθλημα, τώρα που

Χάβερτς και Οντεγκάρντ, 3-0 προηγείται η Άρσεναλ της Manchester City. Και είμαστε στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Το Community Shield θα το κατακτήσει η Άρσεναλ με ευκολία μεγάλη. Ο Τζόλις έχει δώσει την assist σε 2 από τα 3 γκολ. Στο πρώτο και το τρίτο. Στο πρώτο η assist με κεφαλιά μέσα από την περιοχή. Στο τρίτο δεν έχω εικόνα, δεν έχω προλάβει να δω. Μπράβο όμως που έχει μπορέσει το παιδί αυτό, που έχει το τόσο μεγάλο ταλέντο να προσαρμοστεί τόσο γρήγορα στα δεδομένα ενός πάρα πολύ απαιτητικού πρωταθλήματος. Έτσι, πολύ ευχάριστη αυτή η παρένθεση που ανοίξαμε, Κώστα μου. Να σε καλά. Συνονόματε Πέτρο, την καλησπέρα μου. Έγκλημα προμελέτης στη Σαλαμίνα, μου λέει ο Πέτρος. Ρώτα τον αντιδήμαρχο γιατί δεν μαζεύουν σκουπίδια και έχει γεμίσει παράνομες χωματερές στο νησί. Ναι. Δεν είναι η ώρα τώρα. Πήγε να πει κάτι και ο αντιδήμαρχος εκεί για τον πολυκόσμο και το σκουπιδαριό που υπάρχει και σου λέει τώρα εδώ εμείς έχουμε 300.000 κόσμο. Καθένας πετάει το σκουπίδιο που γουστάρει. Τι να κάνουμε κι εμείς. Ένα δίκιο το έχει. Απόλυτο δίκιο δεν έχει. Εγώ θέλω να είμαι σωστός και να συμφωνήσω εν μέρει και με το μήνυμα που έχει στείλει συνονόματε. Απόλυτο δίκιο δεν έχει, διότι φαντάζομαι off season, όταν δεν έχει τουρισμό το νησί, αν θα πάμε δεν θα λάμπει. Θα λάμπει σε Λαμίνα, όπως δεν λάμπει και σχεδόν καμία περιοχή σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ελάχιστες είναι οι περιοχές που μπορείς να πεις αχ, γίναμε Ευρώπη. Και δεν είναι το σκουπιδαριό σε οικόπεδα, σε δρόμους, σε πάρκα, παντού γενικότερα. Γεια σου Γιώργο από τα Γιάννενα. Από τη μία θλίψη για τις φωτιές, μου γράφει στις 6:27 πρώτα λεπτά ο Γιώργος από τα Γιάννενα. Από την άλλη θλίψη για τις μικρές ποινές των Επριστών, καμία ελπίδα ούτε με τον Κυριάκο. Ιστερόγραφο, αν δεν φάει 20 χρόνια ο τύπος που έβαζε φωτιές λόγω επαγγελματικής πίεσης, είμαστε τελειωμένοι σαν χώρα. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που γράφεις. Δεν θεωρώ ότι είναι μικρές οι ποινές και θεωρώ πως είναι ποινικός λαϊκισμός αυτό το οποίο έχει κάνει και το έχει καλλιεργήσει κατά κόρον η Νέα Δημοκρατία και η σημερινή κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται να αυξηθούν οι ποινές, να γίνουν πιο αυστηρές. Αυτό είναι λάθος και δεν πρόκειται να εξυπηρετήσει τίποτα. Αυτό που θέλουμε είναι να εκτείονται οι ποινές, να τις εκτείουν αυτοί οι άνθρωποι. Όχι να μπαίνουν μέσα για 5 χρόνια και στα 2 να έχουν βγει και να σουλατσάρουν έξω. Αυτό θέλουμε. 5 χρόνια, δεν έχω αντίρρηση εγώ. Δεν θεωρώ πως πρέπει να τον εξοντώσεις τον άλλο και να του πεις φάει 20-30 χρόνια στο κεφάλι. 5 χρόνια. 10 χρόνια. Να κάτσει μέσα όμως 10 χρόνια. Μην έρθει και μου βγει με καλή διαγωγή τώρα στα 3 χρόνια, επειδή σφουγγαρίζει και σκουπίζει στις φυλακές Κορυδαλλού. Όχι. Θα κάτσει μέσα. Θα κάτσει μέσα και θα σκεφτεί πολύ καλά αν θα το ξανακάνει αυτό το οποίο έκανε. Είτε υπήρχε δόλος, είτε δεν υπήρχε. Γεια σου φίλε Γιώργο που υπογράφεις ως Καραμάγκας. Πέτρο καλησπέρα, μετά από 18 χρόνια από τη μεγάλη πυρκαγιά και καταστροφή της Πάρνηθας, με τα όποια λάθη έγιναν στην αντιμετώπιση της και τις παραλήψεις και τι έχουμε να πούμε στο λογοτεχνικό ποιητικό που είπε ο τότε υπουργός Βύρων Πολύδωρα, στρατηγός άνεμος, και πέσαμε όλοι και τον κατασπαράξαμε. Το έχετε σκεφτεί ποτέ ή περσινάξινα στα φίλια, μήπως ήταν προφητικό για το τι θα αντιμετωπίζαμε τις επόμενες δεκαετίες? Ευχαριστώ πολύ. Προφητικό δεν ήταν, γιατί καμία σχέση δεν έχουν, θα στο πούν οι πυροσβέστες αν μιλήσεις μαζί του, καμία σχέση δεν έχουν οι σημερινές καιρικές συνθήκες με αυτές που αντιμετωπίσαμε τότε. Καμία απολύτως σχέση δεν έχουν, έτσι. Από την άλλη, κανείς, τουλάχιστον εγώ, μάλλον άστο το κανείς τώρα, διότι ο καθένας έχει τη γνώμη του και την άποψή του και την αποψάρα του σε πολλές περιπτώσεις, και αυτή την αποψάρα του στην κοτσάρη και στα social media. Μια χαρά. Ωραίο το διαδικτυακό καφενείο που έχουμε στήσει, δεν λέω. Εγώ έχω αποφασίσει να απέχω από όλο αυτό. Εννοείται. Και απλώς τα παρακολουθώ και τα σχολιάζω εδώ μαζί σας. Αλλά το θέμα είναι πως εγώ τουλάχιστον δεν χρησιμοποιώ ως συγχωροχάρτη τις καιρικές συνθήκες για την όποια κυβέρνηση, τον όποιον υπουργό πολιτικής προστασίας και το όποιο πυροσβεστικό σώμα. Το βάζω στη συζήτηση, εννοείται. Το βάζω, θεωρώ ότι είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός, πολύ κρίσιμος, που δυσχεραίνει το έργο της πυροσβεστικής και τον όλο σχεδιασμό, αν θέλετε, του κράτους και της πολιτείας. Αλλά αυτό το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι τι έχει κάνει σε επίπεδο πρόληψης. Λοιπόν, εκεί, αν θέλει και η κυβέρνηση να κοιταχτεί στον καθρέφτη.

0: έτσι κατάματα να δει τον εαυτό της τώρα που έρχονται εκλογές, σιγά μην το κάνει. Σε ουδέτερο πολιτικά χρόνο δεν το έχει κάνει, θα το κάνει τώρα, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση δεν υπάρχει. Αν θα δει πάντως τον εαυτό της τον καθρέφτη, θα δει πως έχει κάνει ελάχιστα πράγματα ως προς αυτό το κομμάτι της πρόληψης. Έχουν τρέξει κάποια προγράμματα αντινέρω, τα οποία μάλιστα, εδώ αυτό θέλω να το πω, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να μην έχουμε φωτιές. Όμως πάντα για να είναι αποτελεσματικό όλο αυτό και να υπάρχει, να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, πρέπει να ενημερώνεις τον άλλον τι κάνει στη γειτονιά σου. Στη γειτονιά του. Στη γειτονιά σου, όταν έρχεται ο άλλος και κόβει δέντρα, πρέπει να του πεις: φίλε, το κάνω γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Συμφωνείς? Δεν συμφωνείς? Εγώ έχω το κεντρικό σχεδιασμό. Εμένα ψήφισε ο πολίτης. Διότι αυτή είναι και η αλήθεια και αυτή είναι και η πραγματικότητα, έτσι. Αλλά βλέπω πως δεν επικοινωνούνται τα μέτρα αυτά, δηλαδή, και βλέπω πως σε αρκετές περιοχές υπήρχε και ένας άτυπος φίλος παραγμός για το θα τα κόψουμε τα δέντρα, δεν θα τα κόψουμε, όχι εμείς το θέλουμε το δάσος, προστατεύστε το, όχι εμείς αν δεν τα κόψουμε αυτά τα δέντρα δεν μπορούμε επαρκώς και επιτυχώς να σας προστατεύσουμε. Έχουμε ένα τέτοιο άτυπο debate, αλλά πέραν αυτού του μέτρου, το οποίο ξαναλέω σε κάποιες περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα και όντως έχουμε προστατεύσει το λιγοστό πράσινο που έχει απομείνει εδώ στην Αττική, σε επίπεδο πρόληψης δεν έχουμε δει κάτι. Δηλαδή έχω βγάλει καμιά πενινταριά επιστήμονες όλα αυτά τα χρόνια, όλοι λένε για την πρόληψη. Οργανωθείτε παιδιά σε επίπεδο πρόληψης με ομάδες που θα είναι εκεί στα δάση, θα καθαρίζουν, θα κάνουν, θα ράνουν, με δασικούς συνεταιρισμούς όπως είχε προτείνει ο Σταύρος Μπένος. Ο κύριος Μπένος είχε προτείνει ένα σχήμα συνεταιρισμών που θα διαχειρίζεται τα δάση. Θα είναι μέσα και αγρότες, θα είναι μέσα και ειδικοί των δασών και επιστήμονες, θα είναι όλοι μέσα και θα φροντίζουν αυτοί να είναι καθαρά τα δάση μας, περιποιημένα, να έχουν γίνει τα απαραίτητα κλαδέματα, εκεί πυκνή βλάστηση όπου υπάρχει να πηγαίνεις να την κόβεις να μην έχουμε άλλα χόρτα κτλ. Όλα αυτά όμως έχουν μείνει στα χαρτιά. Έχουν μείνει στα χαρτιά. Κάτι δεν πρέπει να γίνουμε, δεν πρέπει να κάνουμε ως προς αυτό για να μην γίνουμε στάχτη και τα επόμενα χρόνια. Κάτι πρέπει να κάνουμε, παιδιά. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και κάτι το οποίο, αν θέλετε, θα αφήνει ένα γενικότερο αποτύπωμα σε ολόκληρη τη χώρα. Μια ολιστική προσέγγιση του προβλήματος. Εδώ βλέπεις κάποιες μικρές αιστείες μόνο, κάποιους μικρούς πυρήνες ανά την επικράτεια να αναπτύσσονται, που στο τέλος της ημέρας δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Θα είμαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Περιστέρια Σαλαμίνας, Sky, σε ζωντανή ροή μετάδοσης κυρίες και κύριοι, και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και στο sky.gr. Με την τηλεόραση να συνδεθούμε και πάλι, να πάρουμε και εμείς μια μικρή ανάσα, κύριε Πραχνέ,
1: για να μην υπάρξει επέκταση του μετόπου.
2: Ναι, είναι ένα δύσκολο σημείο αυτό στο οποίο βρισκόμαστε και σας μεταδίδουμε, και βλέπετε τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα επαναλαμβανόμενα να επιχειρούν. Είναι ένα σημείο όμως.
0: Και πάλι Κάτια Ανιάκαρη είναι αυτή την οποία ανακούμε. Είναι στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Προφανώς η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς είναι σε πλήρη εξέλιξη.
2: Έτσι τα εναέρια μέσα κατεβαίνουν όσο πιο κοντά μπορούν, όσο πιο πολύ, όσο πιο κοντά τους επιτρέπεται, και βλέπουμε με χειρουργικές κινήσεις τους πιλότους να τα καθοδηγούν.
0: Η εικόνα πάντως είναι πολύ καλύτερη, έτσι. Φαίνεται πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στα Περιστέρια. Και στην άλλη φωτιά ακούγατε τον αντιδήμαρχο στα Σελήνια, μας έλεγε πως υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες, οπότε το κύριο μέτωπο έχει και αυτό περιοριστεί. Πριν από λίγο έκανε ανάρτηση στο X ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναφορικά με την κατάσταση των εγκαυματιών από την πυρκαγιά. Λέει λοιπόν πως παρελήφθησαν 9 άτομα με εγκαύματα, μάλιστα, οπότε είναι 9, όχι 8, διότι είπε 8 ο κύριος Βαθρακογιάννης, γι' αυτό το λέω. Φαντάζομαι θα υπάρξει διευκρίνηση, αλλά εγώ κρατώ την πληροφόρηση του κυρίου Γεωργιάδη, που είναι απευθείας πληροφόρηση από το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, από τους γιατρούς που σίγουρα ξέρουν καλύτερα. Άρα μένουμε στους 9 εγκαυματίες. Έλαβαν την πρώτη φροντίδα λοιπόν στο κέντρο υγείας Αλαμίνας, όπου και μεταφέρθηκαν. Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δύο χρήζουν νοσηλείας, καθώς τα εγκαύματά τους είναι πιο σοβαρά. Μεταφέρουμε επιπλέον δυνάμεις, λέει, στο κέντρο υγείας Αλαμίνας και έχουμε σε πλήρη ετοιμότητα πλην του Θριασίου και το νοσοκομείο της Νίκαιας και το Τζάνιο. Δυστυχώς εντοπίστηκαν και δύο σόροι. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών καταλήγης αυτή του την ανάρτηση στα social media, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οπότε, 9 οι εγκαυματίες, όλοι καλά στην υγεία τους, κάποιοι έχουν ήδη αποχωρήσει από το Θριάσιο νοσοκομείο, δύο χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας καθώς έχουν πιο σοβαρά εγκαύματα. Μάλιστα. Χρήσιμο να το ξέρουμε αυτό. Χρήσιμο να γνωρίζετε κι εσείς πως δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο αυτή την ώρα στη φωτιά. Είναι διάσπαρτες εστίες. Είναι η εικόνα που μας δίνουν ούτως ή άλλως όλοι οι άνθρωποι, τους οποίους έχει εντοπίσει ο Θανάσης Καραγιάννης και τους έχετε ακούσει ζωντανά εδώ από τον ΣΚΑΙΚΑ το 3. Είμαστε κι εμείς σε συνεχή ροή ενημέρωση. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Ανδριόπουλε, τα λέμε και πάλι. Τι κάνετε, καλησπέρα. Πώς είναι τα πράγματα?
3: Η κατάσταση έπειτα από την καταστροφή είναι η εικόνα λίγο καλύτερη. Τα μέτωπα δεν υπάρχει έτσι, μεγάλο ενιαίο μέτωπο. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, αλλά και πάλι αποτελούν κίνδυνο επέκτασης. Και οι απεγκλωβισμοί από θάλασσα έχουν ξεπεράσει τα 500 άτομα πλέον. Μιλάμε για κολοσσιαία επιχείρηση απεγκλωβισμού.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός, ναι.
3: Τουριστικές περιοχές, κάτι στην περιοχή.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο. Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό στα οίκου.
11: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
12: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Επιχείρηση απομάκρυνσης λουόμενων και η μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις συνολικά 502 άτομα από τις παραλίες Ατερλή και Κολώνες. Όπως ανακοινώθηκε, η αίθουσα Μπόχρη στο Δημαρχείο Σαλαμίνας έχει μετατραπεί σε χώρο προσωρινής παραμονής και υποστήριξης για τους πολίτες που επηρεάζονται από την πυρκαγιά. Έχει επίσης προβλεφθεί η παροχή νερού και βασικής υποστήριξης σε όσους καταφθάσουν στο σημείο. Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές. Προβληματίζει η ρακδαία εκδήλωση της φωτιάς, ειδικά στον οικισμό Περιστέρια, αλλά και το γεγονός ότι ταυτόχρονα ξέσπασαν δύο πυρκαγιές, ανέφερε στον Sky ο αντιπύραρχος αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι εξετάζεται το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει από τα σημεία της φωτιάς, αλλά και από τα ντρόουν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πυρκαγιές εξαμελίας ή εκπροθέσεως. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα, καθώς και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση και για τις δύο πυρκαγιές έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Από την ώρα που ξέσπασαν οι φωτιές έχουν εκδοθεί συνολικά 6 μηνύματα από το 112, τόσο για την ενημέρωση των κατοίκων όσο και για την απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Πειραιά. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αυγούστου από την περιφέρεια προς την Αττική, με την κίνηση να είναι αυξημένη αυτή την ώρα στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τα Μέγαρα ως τη Νέα Πέραμο, ενώ μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια Ελευσίνας. Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα σήμερα έχουν επιστρέψει στην Αττική 58.000 και συγκεκριμένα 36.200 οχήματα από την Αθηνών Κορίνθου και 21.851 οχήματα από την Αθηνών Λαμίας. Υπενθυμίζεται ότι ως τις 11 το βράδυ στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Την έντονη ανησυχία της για την αυξανόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας εκφράζει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων. Με 110 εγχώρια κρούσματα και 9 θανάτους ως τις 12 Αυγούστου, η εταιρεία επισημαίνει ότι η περίοδος αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, τονίζοντας ότι υπάρχει χρόνος για να περιοριστεί η περαιτέρω μετάδοση με ταχύτητα, καλύτερο συντονισμό και στοχευμένες παρεμβάσεις. Δύο διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν σήμερα οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ στην παραλία της Αγίας Τριάδας στον Δήμο Θερμαϊκού έπειτα από περιστατικά πνιγμού που οδήγησαν σε καρδιακή ανακοπή. Στο πρώτο περιστατικό κινδύνευσε ένας 18χρονος, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε δεύτερο συμβάν με θύμα μία 60χρονη. Και στις δύο περιπτώσεις η κατάσταση της υγείας των λουόμενων ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, χάρη στην άμεση επέμβαση των διασωστών και του γιατρού του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Και οι δύο επανήλθαν και μεταφέρθηκαν στο εφημερεύου νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σα. Τρίτη και τελευταία ώρα τη εκπομπή χωρί περιστροφέ. Σβήνουμε και φωτιέ. Ναι. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και το γενικό κουμάντο, ο άνθρωπος ορχήστρα. Παιδιά, ελέγχει τα πάντα, καταγράφει τα πάντα, μας βοηθάει έτσι ώστε να έχετε συνεχή ροή ενημέρωση από τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-48-00-174, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Η σπουδαία Αρίθα Φράγκλιν είναι αυτή που ακούτε. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, πριν από 8 χρόνια, σε ηλικία 76 ετών. Πέρασε δύσκολα τα τελευταία χρόνια, καθώς είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πάνκρεας. Άφησε πίσω της όμως μια πολύ μεγάλη καριέρα. Αυτή η φωνή της αξεπέραστη μέχρι και σήμερα. Ξεκίνησε να τραγουδά ως παιδί στην εκκλησία, και αυτό γιατί ο πατέρας της ήταν γνωστός ιεροκήρυκας. Ήρθε σε επαφή με την gospel μουσική και τα υπόλοιπα είναι ιστορία, ζωντανή μουσική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εδώ την ακούσατε να διασκευάζει το πολύ γνωστό τραγούδι των Rolling Stones, Jumping Jack Flash. Τραγούδι που είχε τη εκτέλεση, μάλλον που είχε τη σφραγίδα των ίδιων των δημιουργών του. Στην κιθάρα ήταν ο Keith Richards, στην ενορχήστρωση ήταν οι Rolling Stones, και ήταν ένα τραγούδι το οποίο συνόδευε την ταινία Jumping Jack Flash της δεκαετίας του 80 με πρωταγωνίστρια τότε την Whoopi Goldberg. Και για λογαριασμό αυτής της ταινίας ηχογραφήθηκε αυτή η διασκευή. Νομίζω τέτοιους μεγάλους καλλιτέχνες, όπως τέτοιους μεγάλους τραγουδιστές, τέτοιες φοβερές φωνές όπως ήταν η φωνή της Αρίθα Φράγκλιν, βλέπεις πόσο χαρισματικοί ήταν ως καλλιτέχνες όταν παίρνουν να διασκευάσουν ένα άλλο τραγούδι, να το εκτελέσουν, και εκεί ακούς κάτι το τελείως καινούριο, κάτι το εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή τώρα όπως το ακούσατε το τραγούδι αυτό δεν έχει καμία σχέση με το πώς το ερμηνεύουν οι Rolling Stones, που είναι δικό τους τραγούδι. Και αυτό είναι και το νόημα, αν θέλετε, όταν κάνεις μια τέτοια εκτέλεση. Δεν μπορείς να πας τώρα να πατήσεις πάνω στον Mick Jagger και στους Rolling Stones. Είσαι ένας καλλιτέχνης με το δικό σου εκτόπισμα, όπως ήταν η Aretha Franklin, και ακούς κάτι το τόσο φρέσκο, τόσο το καινούριο, τόσο το διαφορετικό, που μένεις πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Αυτή ήταν, κυρίες και κύριοι, η Aretha Franklin, η βασίλισσα της Soul. Τώρα, skyradio.gr, αν πατήσετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου», στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για τη Σαλαμίνα, με αφορμή αυτή τη μεγάλη φωτιά που είχαμε σε εξέλιξη, διότι τώρα μας ενημερώνει η αστυνομική μας συντάκτρια, η Κάτια Νιάκαρη, πως η πυρκαγιά έχει σε μεγάλο βαθμό ελεγχθεί. Βεβαίως, δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους παρά τη μεγάλη κινητοποίηση που υπήρξε πράγματι από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας, και αυτό αποδίδεται στο γεγονός πως είχαμε μια ταχύτατη εξάπλωση τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς αυτής μέσα σε έναν οικισμό. Κάτι που οδήγησε στον εγκλωβισμό προφανώς αυτών των ανθρώπων, ένα αντρόγινο, δύο ηλικιωμένοι που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Και υπάρχει και ενημέρωση πως στη Σαλαμίνα είχαν πραγματοποιηθεί αυτά τα έργα που σας έλεγα, που είναι και από τα λίγα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε να μην τρέχουμε συνεχώς πίσω από τις φωτιές. Είναι τα έργα αντινέρου. Είχαν γίνει λοιπόν στη Σαλαμίνα έργα αντινέρου 1, 4 και 5, ειδικά στα περιστέρια. Είχαν φτιαχτεί αντιπυρικές ζώνες το 2024. Ωστόσο, η πυρκαγιά, σύμφωνα με τα όσα μας μεταφέρει Κάτια Νιάκαρη, η οποία έχει μιλήσει με αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η φωτιά αυτή ξέσπασε ουσιαστικά εντός του οικισμού. Η πόλη κοντά στον οικισμό, τέλος πάντων, περιστέρια. Ο κύριος Σεραφείμ Τσουγκρής είναι μαζί μας, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Τον ευχαριστώ πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας. Γεια σας, κύριε Τσουγκρή, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε, ελπίζω όλοι καλά, καθώς και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και δυστυχώς έχουμε δύο νεκρούς και αυτό είναι πραγματικά θλιβερό.
0: Αυτό είναι το πολύ στενάχωρο τώρα, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι. Πραγματικά μας συγκλονίζει όλους αυτό. Ναι. Μια φωτιά με τέτοια εξέλιξη.
0: Ναι. Για μια φωτιά που δόθηκε πάντως μια πολύ μεγάλη μάχη και φαίνεται τουλάχιστον τώρα κερδίζεται. Δηλαδή φαίνεται πως οι πληροφορίες που έχουμε ότι έχει περιοριστεί κατά πολύ το μέτωπο. Κάποιες διασπαρτές εστίες μένει να σβηστούν από τους πυροσβέστες. Κύριε Τσουγκρή, έχετε την ίδια εικόνα?
1: Έχουμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Με έχουν ενημερώσει οι συνάδελφοι εθελοντές πυροσβέστες που βρίσκονται στο πεδίο ότι υπάρχουν διάσπαρτες εστίες παντού. Βέβαια έχει γίνει μια μεγάλη καταστροφή όπως καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είπατε κι εσείς ότι ήταν ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς με τους ισχυρούς ανέμους που έπαιρναν εκείνη τη στιγμή που ήταν κοντά στα 7 αποφόρο όπως με έχουν ενημερώσει.
0: Ναι. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες σε αυτή τη φωτιά ποιες ήταν, κύριε Τσουγκρή, αν μπορούμε έτσι να τις ξεχωρίσουμε?
1: Δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν ήμουν στο πεδίο, αλλά φαντάζομαι από άλλες στιγμές που βρέθηκα σε παρόμοιες καταστάσεις. Ο ισχυρός άνεμος καταλαβαίνετε ότι είναι ο μεγάλος εχθρός των πυροσβεστών, εθελοντών, μονίμων, οποιονδήποτε επιχειρούν εκείνη την ώρα. Οπότε φαντάζομαι και εδώ κάτι τέτοιο θα έγινε. Υπήρξε μια ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς σε αστικό ιχτό. Ήταν μια μεικτή ζώνη, καταλαβαίνετε, δάσος και αστικό ιχτός. Και γι' αυτό ήταν δύσκολο εκείνη τη στιγμή να ελεγχθεί.
0: Ναι. Πράγματι. Το ότι είναι και αστικός ιστός και δάσος, ότι υπάρχει αυτή η μεικτή δόμηση εκεί, καταλαβαίνω πως αυτό δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών, έτσι δεν είναι, να προσεγγίσουν, να μπορέσουν έτσι έχοντας και μια ορατότητα συγκεκριμένη και μια προσβασιμότητα ακόμη καλύτερη να μπορέσουν να προσεγγίσουν την εστία, την ίδια τη φωτιά.
1: Ακριβώς γι' αυτό πάντα λέω ότι θα πρέπει να στραφούμε κάποια στιγμή και να δούμε πολύ σοβαρά και τον τομέα της πρόληψης. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν ξεσπάει μια τέτοια πυρκαγιά με αυτές τις καιρικές συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και εκεί δεν μπορούν να ελεγχθούν άμεσα αυτό που θέλουμε πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ξανά τον τομέα της πρόληψης σε τοπικό επίπεδο και γενικά να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε μια πυρκαγιά πριν ξεσπάσει. Μάλλον να λάβουμε τα μέτρα αυτά έτσι ώστε και να ξεσπάσει να είναι πιο καλά αντιμετωπίσιμη.
0: Ναι. Εσείς πάντα στις συζητήσεις που κάνουμε δημοσίως, κύριε Τσουγκρή, βάζατε πιο ψηλά τον πήχη. Θέλετε να γίνουν περισσότερα πράγματα σε επίπεδο πρόληψης. Όπως συνέχεια το λέμε κάθε καλοκαίρι και γίνονται κάποια πράγματα, αλλά κάποιες νησίδες, αν θέλετε, πρόληψης έχουμε. Δεν έχουμε μια ολιστική προσέγγιση του θέματος. Γιατί τόσο δύσκολο είναι?
1: Γι' αυτό πρέπει να δούμε ξανά. Το λέω καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου θα πρέπει να μπουν κάποια πράγματα στην αρχή, να ξεκινήσουμε την πρόληψη από μικρές ηλικίες, να ενημερωθούν μικρά παιδιά στα σχολεία όσον αφορά και τις δασικές πυρκαγιές. Γιατί θυμάστε αυτό που λέμε πάντα, ότι πρέπει να ζούμε με τους, να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις δασικές πυρκαγιές. Είμαστε μια μεσογειακή χώρα, έχουμε και θα έχουμε δασικές πυρκαγιές, αλλά θα πρέπει να περάσει και στην κουλτούρα μας και ειδικά στη νεολαία. Το μέλλον, το αυριανό της Ελλάδος, τι πρέπει να κάνουμε. Και να συμμετέχουν και αυτοί στην προσπάθεια, είτε γίνοντας εθελοντές πυροσβέστες στο πυροσβεστικό σώμα, είτε και σε εθελοντικές ομάδες της πολιτικής προστασίας, όπου και αυτοί κάθε καλοκαίρι δίνουν τη μάχη μαζί με εμάς.
0: Ναι. Πράγματι. Έτσι είναι. Και αυτό που λέτε μεσογειακή χώρα, νομίζω πια είναι περιττό να το λέμε. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί έχουμε φωτιές φέτος στην Ευρώπη, έχουμε στο Βέλγιο, έχουμε στη Γερμανία, έχουμε σε απίθανα σημεία και απίθανες περιοχές που δεν μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι θα έχουμε τόσο μεγάλες εκτεταμένες πυρκαγιές. Άρα και αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει προς μια κατεύθυνση όπου θα κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα σε ένα πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
1: Ακριβώς και γι' αυτό όμως αυτές οι χώρες που αναφέρατε πριν, οι βόρειες χώρες της Ευρώπης, προετοιμάζονται από τώρα και έχουν έρθει και πυροσβέστες από τις ευρωπαϊκές χώρες. Μαθαίνουν τις τακτικές μας, πώς επιχειρούμε. Προετοιμάζονται από τώρα για το μέλλον, για το τι θα συμβεί. Γιατί ξέρουν ότι και εκεί θα έχουν πρόβλημα, όπως πολύ σωστά το είδαμε και το είπατε και εσείς και το είδαμε και φέτος, χώρες όπως η Σουηδία, η Γαλλία, βόρειες χώρες αντιμετωπίσανε προβλήματα με δασικές πυρκαγιές. Και στο μέλλον θα γίνουν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα, τώρα κλείνοντας σε σχέση με αυτή την επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρώπων που είχαν επισκεφτεί το νησί σήμερα Κυριακή ή έχουν τα εξοχικά τους και ήταν τις τελευταίες ημέρες εκεί για τις διακοπές του Αυγούστου, έχει ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού με τα ferry boat? Τι εικόνα έχετε, τι σας λένε, είναι σε εξέλιξη ακόμα?
1: Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι πήγε η επιχείρηση πάρα πολύ καλά, απεγκλωβίστηκαν πάρα πολλοί πολίτες από τις παραλίες. Και αυτό σημαίνει ότι υπήρξε ένας συντονισμός και ήταν σημαντικό αυτό το πράγμα για να μπορέσει να μην υπάρχει καμιά άλλη απώλεια. Ειδικά με πολίτες που δεν ήταν σε καμιά περίπτωση προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουγκρή.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Σεραφείμ Τσουγκρής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Τον ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Μια ματιά στους δρόμους, μια ακόμη δηλαδή, για να ενημερώσουμε όλους εσάς που είστε στον δρόμο αυτή την ώρα και μας ακούτε. Καταρχάς να πούμε πως αυτή την ώρα έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι και τα βραδινά δρομολόγια τα οποία υπάρχουν, έτσι, τα βραδινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια, οπότε καταλαβαίνω πολύ κίνηση. Για Κρήτη δεν φεύγουν το βράδυ αρκετά πλοία από Πειραιά, νομίζω. Νομίζω φεύγουν για Κρήτη δρομολόγια αρκετά πλοία, οπότε ναι, έχει κίνηση και είναι λογικό δηλαδή. Έχουμε ακόμη θέμα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των δύο δίνων της Ελευσίνας. Να ξέρετε, θα συναντήσετε σημαντικές καθυστερήσεις. Η εικόνα από τους δρόμους της Σαλαμίνας είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα. Πολλοί κόσμος έφυγε από το νησί της Σαλαμίνας έως ότου διευθετηθεί η κατάσταση εκεί με τη φωτιά, με την πυρκαγιά. Και προφανώς για την ασφαλειά του. Και στο ύψος των διοδίων των Μεγάρων βλέπω αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Θα συναντήσετε χαμηλές ταχύτητες, κυρίες και κύριοι, από τα Μέγαρα μέχρι και τη Νέα Πέραμο και στα διόδια της Ελευσίνας. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας δεν καταγράφεται κάτι, κάποια πολύ αυξημένη ροή των οχημάτων. Δηλαδή βλέπω εδώ τα διόδια των Αφιγνών. Όχι, κάτι το φοβερό δεν έχει. Στο ρεύμα προς Αθήνα. Ποιος θα επιστρέψει τώρα, 16 Αυγούστου, είμαστε σοβαροί. Εδώ παιδιά έφυγαν δεκάδες χιλιάδες σε καθημερινή βάση. Έφυγαν από την Αθήνα και από το λιμάνι του Πειραιά και από τα υπόλοιπα λιμάνια και ο δικός από τις εθνικές οδούς. Να γυρίσουν τώρα Κυριακή, δεν νομίζω. Δηλαδή περισσότεροι θα γυρίσουν από το επόμενο Σαββατοκύριακο και μετά. Και εδώ στον Sky. Κάποιοι θα τον βρουν τον δρόμο. Και κάποιοι άλλοι όπως εμείς θα φύγουμε, Γιώργο Βραχνέ. Κάτι άλλο δεν βλέπω από το εθνικό οδικό δίκτυο και γενικότερα από τους δρόμους της Αθήνας και της Αττικής. Έχω όμως κάποια νεότερα στοιχεία να σας πω. Μας τα έχει δώσει η Τροχέα για τα αυτοκίνητα και τους Αθηναίους που έχουν επιστρέψει στη βάση τους και δεν και λίγοι. Αυτοί που έφυγαν για λίγες ημέρες και τώρα επέστρεψαν. Από νωρίς το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική κοντά 60.000 αυτοκίνητα, 36.000 από την Αθηνών Κορίνθου, 21.000 από την Αθηνών Λαμίας. Δεν είναι μικρός αριθμός. Okay, εντάξει, όσοι επιστρέφετε θα ξαναφύγετε φαντάζομαι. Αλλά και να μην ξαναφύγετε, και εδώ πολύ ωραία μπορείς να τα περάσεις, ειδικά όσο λείπουν οι υπόλοιποι συμπολίτες μας. Και να υπενθυμίσουμε πως από τις 11 το βράδυ στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών με γης του επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Εντάξει, αυτά για να έχετε μια εικόνα και για το τι κυκλοφορεί και τι μπορεί να κυκλοφορεί και τι όχι και τι απαγορεύσεις ισχύουν βάσει των όσων έχει ανακοινώσει η Τροχέα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει ούτως ή άλλως από την Παρασκευή αυτές. Απλώς εγώ τα επενθυμίζω για να έχουμε μια πιο σαφή, πιο ξεκάθαρη εικόνα. Μηνύματα μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεράσιμος Τζιβράς. Σε λίγο θα είναι ευκολότερο να λέμε που δεν έπιασε φωτιά και όχι που έπιασε. Ορθών. Γεράσιμέ μου, να σε καλά. Η Εύα, σε όλη τη Σαλαμίνα υπάρχουν σκουπιδότοποι, ολόκληρα οικόπεδα και μιλάω εκεί που υπάρχουν κάδοι. Πήγα σήμερα ύστερα από 15 μέρες και δεν είχαν περάσει καν να τα μαζέψουν. Οδός Μήλου, Βρόντου, Αγία Παρασκευή, ντροπή στο Δήμαρχο. Ναι. Δεν είναι καλή εικόνα του νησιού το καλοκαίρι, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι καλή εικόνα. Ο Δήμος λίπος με τα μέσα που διαθέτει. Δεν υπερασπίζομαι τώρα εγώ το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή και δεν είναι και η ώρα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Απλώς επειδή εμένα αυτά τα θέματα μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσουν, διότι και πρόσφατα βρέθηκα στο εξωτερικό Και είδα έναν διαφορετικό κόσμο, παιδιά. Είδα έναν κόσμο που πιστεύει πραγματικά, αν κατοικεί πολλά χρόνια σε αυτήν εδώ τη χώρα, ότι δεν υπάρχει. Ότι είναι απόκυμα τη φαντασία μα. Αλλά υπάρχει. Υπάρχουν πόλεις ολόκληρες, γειτονιές ολόκληρες που είναι πεντακάθαρες. Ναι, υπάρχουν εκεί στη Γερμανία. Στο Ντίσελντορφ, στην Κολονία, στο Άχεν, στο Μάστριχτ, πεντακάθαρες περιοχές. Εκεί δεν έχουν τουρισμό. Δηλαδή στο Μάστριχτ δεν έχει τουρισμό καθόλου. Άνθρωπος δεν πάει εκεί να κάνει τη βόλτα του στις πλατείες. Ξεχασμένοι από το Θεό είναι αυτοί. Ξεχασμένοι από το Θεό, ε. Δεν πάει κανείς εκεί, δεν πατάει κανείς. Έρημος τόπος θα είναι, δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά. Πώς εκεί είναι λάμπει ο τόπος, λάμπει. Δεν βλέπεις σκουπιδάριο, δεν βλέπεις εκεί σκουπιδάριο. Τέλος πάντων, ξέρετε, η αντίθεση που γίνεται με τις δικές σας περιοχές, ειδικά αυτές που έχουν πολλού τουρισμό τα καλοκαίρια, είναι πολύ μεγάλη. Και το έχω πει και άλλες φορές, ενώ το 2026, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, που μπορεί να είναι ο άλλος 20, 25, 30 ετών, νέος πολίτης, νέος άνθρωπος, έχει ταξιδέψει όμως ήδη πολύ, να ξέρετε, και με τους γονείς του και μόνος του, και έχει δει πράγματα εκεί έξω, έχουν ανοίξει οριζοντές του, που ξέρετε, τα ταξίδια στο εξωτερικό, αυτό είναι το σημαντικότερο το οποίο αποκτάς, και γι' αυτό και εγώ προτρέπω τους περισσότερους να κάνουν ταξίδια έξω, να πηγαίνουν έξω, ανοίγει το μάτι σου. Βλέπεις πράγματα τα οποία δεν τα έχεις δει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και μετά έρχεται ο συμπολίτης μας αυτός και έχει πραγματικά πολύ μεγάλες απαιτήσεις και λέει, αδερφέ, δεν γίνεται να θες να...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστε στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
7: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
8: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
12: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στο Sky.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Περιστέρια Σαλαμίνας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η δεύτερη πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί στην περιοχή Σελήνια. 2 νεκροί, 9 τραυματίες και πολλές υλικές ζημιές είναι ένας πρώτος απολογισμός των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 2 σωροί εντοπίστηκαν στα Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ανδρόγυνο. Συνολικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας μεταφέρθηκαν 8 άτομα με εγκάβματα και ένας ηλικιωμένος. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών διαθαλάσσης στις περιοχές Σατερλή και Κολώνες. Έχουν απεγκλωβιστεί 502 άτομα, εκ των οποίων οι 362 μεταφέρονται αυτήν την ώρα με επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Φανερωμένης. Όπως ανακοινώθηκε, η αίθουσα Μπόγρη στο Δημαρχείο Σαλαμίνας έχει μετατραπεί σε χώρο προσωρινής παραμονής και υποστήριξης για τους πολίτες που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Προβληματίζει η ραγδαία εκδήλωση της φωτιάς, ειδικά στον οικισμό Περιστέρια, αλλά και το γεγονός ότι ταυτόχρονα ξέσπασαν 2 φωτιές, ανέφερε στον Sky ο αντιπύραρχος αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι εξετάζεται το βιντεοληπτικό υλικό από τα σημεία της φωτιάς, αλλά και από τα ντρόουν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πυρκαγιά εξαμελίας ή εκπροθέσεως. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τα Μέγαρα ως τη Νέα Πέραμο. Μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στα διόδια Ελευσίνας. Χωρίς προβλήματα η επιστροφή από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Σε ισχύ έχει τεθεί μέχρι και τις 11 το βράδυ στο ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τελευταίο μισό ώρα της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Άλλα είχαμε ετοιμάσει για εσάς. Είχαμε προγραμματίσει συνεντεύξεις με πολύ ωραίους καλεσμένους που είχαν ενδιαφέροντα πράγματα να πούν για έτσι, λιγάκι διαφορετικά θέματα. Όμως όλη αυτή η θεματολογία, όλος αυτός ο προγραμματισμός πήγε στον κουβά, διότι είχαμε αυτό το έκτακτο γεγονός με την πολύ μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα. Δεν πειράζει, θα βρούμε χρόνο κάποια άλλη στιγμή σε μία από τις επόμενες εκπομπές για να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που θέλαμε. Τα νέα που μας έρχονται από την φωτιά στη Σαλαμίνα είναι πολύ καλά. Έχει σβήσει η φωτιά και στα δύο μέτωπα όπου και εξέσπασε, και στο βορειοανατολικό κομμάτι του νησιού και στο νότιο. Πέσαν όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής από πάνω και γρήγορα μπόρεσαν με τη βοήθεια και των ανέμων που είχαν κοπάσει να την σβήσουν αυτή τη μεγάλη φωτιά, που πρόλαβε να προκαλέσει σημαντικές καταστροφές και αρκετά σπίτια έχουν καταστραφεί και εξοχικές κατοικίες. Μια ολόκληρη κινητοποίηση λαμβάνει τέλος τώρα που αφορούσε τον απεγκλωβισμό εκατοντάδων ανθρώπων που είχαν σπεύσει στις παραλίες, στις παρακείμενες παραλίες εκεί της Σαλαμίνας, για να κάνουν το κυριακάτικο τους μπάνιο. Διαθαλάσσιος ο απεγκλωβισμός τους. Μια επιχείρηση η οποία δίχως το παραμικρό ζήτημα φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί και αυτή. Βεβαίως το δυσάρεστο, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκεί στην περιοχή Περιστέρια, στην οδό Ανδρομάχης. Και σύμφωνα με τα όσα διάβαζα από μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, έρχονται συνεχώς νεότερες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, για το πώς ξέσπασε η φωτιά και τι ακριβώς συνέβη στο σημείο έναρξης της φωτιάς εκεί στα Περιστέρια. Φαίνεται πως το ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε σε ένα σπίτι κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς είχαν βγει στο δρόμο αυτοί οι δύο άνθρωποι και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τη μανία της φωτιάς. Οι φλόγες τους περικύκλωσαν, εγκλωβίστηκαν με κάποιο τρόπο και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους πριν καν προλάβει να καταφτάσει εκεί το πρώτο πυροσβεστικό όχημα. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε. Βεβαίως θα υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση των συνθήκων θανάτου των ανθρώπων αυτών και γενικότερα εκδήλωση της φωτιάς, με τις πρώτες καταγγελίες να κάνουν λόγο για μια φωτιά που ξέσπασε από οικόπεδο με σκουπίδια. Αυτό λένε οι κάτοικοι, αυτό φαίνεται πως έχει αναφερθεί και από τον άνθρωπο που πρώτος ανέφερε στο τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής τη φωτιά, την έναρξή της, ότι η φωτιά ξέσπασε σε έναν οικοπαιδικό χώρο και εκεί υπήρχαν πάρα πολλά σκουπίδια. Δεν ξέρω, υπάρχουν και διαφορετικές εκδοχές, με συγχωρείτε, και διαφορετικές πληροφορίες που διακινούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα και άλλα που έχουμε ακούσει και εμείς από ανθρώπους που φιλοξενήσαμε από τη Δημοτική Αρχή της Σαλαμίνας, ότι δηλαδή ξέσπασε σε κάποιο σημείο πάνω στο βουνό, στον ορεινό όγκο του νησιού, η φωτιά και άρχισε να κατεβαίνει μετά και να φτάνει στον οικοπαιδικό χώρο και στον οικισμό Περιστέρια, διανύοντας πολύ γρήγορα μια σημαντική απόσταση. Θα φανεί τι έγινε, φαντάζομαι, αξιοποιώντας και το βιντεο. Ελλειπτικό υλικό το οποίο ενδεχομένως θα βρουν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής και θα το αξιοποιήσουν. Άλλα μηνύματα να δω αν έχουμε και θα δώσω ευθύς τον λόγο στον κύριο Καραγιάννη που είναι ο επόμενος μας καλεσμένος. Ο Θάνος Τσεκούρας μου λέει πως ήταν στα Σελήνια Σαλαμίνα στο περασμένο Σαββατοκύριακο, μάλιστα Θάνο μου, και στον παραλιακό δρόμο δεν πρόσεξε σκουπίδια. Περπατώντας όμως λίγο πιο πάνω στην οδό Ίδρας, είδαμε στην άκρη του δρόμου σε πολλά σημεία μπάζα. Ήδη γίνει σκουπίδια, υλικά που δεν συνδέονται με την αύξηση του πληθυσμού λόγω τουρισμού. Η κακή εικόνα οφείλεται σε κακές πρακτικές κατοίκων και την ανεπαρκή εργασία των υπηρεσιών του Δήμου. Ναι, αυτό προφανέστατα δεν συνδέεται με τον τουρισμό. Δεν πάει κάποιος να περάσει κάποιες ημέρες εκεί και πετάει μπάζα. Αυτά τώρα έχουν γίνει τους προηγούμενους μήνες και τις προηγούμενες εβδομάδες. Όχι τώρα, μέσα στο κατά καλό καιρό. Σίγουρα υπάρχει ευθύνη, παιδιά. Δεν το συζητάμε αυτό. Και ξαναλέω, ας βρει κάποια λύση ο Δήμος. Δεν ξέρω, ας απευθυνθεί και στην κεντρική πολιτεία. Ας απευθύνει αιτήματα συγκεκριμένα και ας τα δώσει και σε εμάς αυτά τα αιτήματα να τα δημοσιοποιήσουμε. Τι ζητάει και τι δεν παίρνει από την κεντρική πολιτεία. Διότι τα αιτήματα δεν είναι όλα παράλογα. Υπάρχουν και λογικά αιτήματα, τα οποία οφείλει το κεντρικό κράτος, η κεντρική πολιτεία, η κυβέρνηση να τα κάνει αποδεκτά. Ο Λάκης Ρολάκης λέει πως η καλύτερη λύση θα ήταν όσοι μένουν μόνιμα στη Σαλαμίνα να φέρουν και τα εκλογικά τους δικαιώματα στο νησί, ώστε να μπορεί και ο Δήμος και το κράτος να διαθέσει αναλογικά τα ορθά κονδύλια. Η Σαλαμίνα δεν έχει ούτε ΙΚΑ, ούτε ΔΟΗ, ούτε νοσοκομείο, ούτε καμία πανεπιστημιακή σχολή. Έναν άσταθμο έχει μόνο και γενικότερα έχει υποβαθμιστεί. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Ότι έχει υποβαθμιστεί, έχει υποβαθμιστεί. Μετά όμως ζητάμε να έχει και τουρισμό 300.000 ανθρώπους. Δεν γίνονται. Αυτά δεν συμβαδίζουν αυτά μεταξύ τους δηλαδή. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη. Νομίζω το πρώτο μήνυμα είναι αυτό το οποίο στέλνεις. Τι μου λες? Ότι στο νερό χρειάζεται οικονομία. Επομένως να αντικατασταθούν οι ανάγλυφες πλάκες στα πεζοδρόμια με λίες λευκές στις παλιές κλασικές. Οκ. Άσχετο το θέμα αυτό, εγώ το αναφέρω όμως. Ο Ρουμάνος Βουλγαρίνος. Πέτρο καλησπέρα, έλα να δεις την πεντακάθαρη βγαίνει μας. Πέρα από τη σωστή διαχείριση, εδώ ο κόσμος επίσης δεν πετάει σκουπίδια, σέβεται την πόλη και το περιβάλλον. Έχω βρεθεί στο παρελθόν στη Βιέννη. Και καλά να είμαστε, την υγεία μας να έχουμε. Θα βρεθώ και κάποια στιγμή το φθινόπωρο. Ναι. Υπάρχει λόγος επαγγελματικός της σύζυγου και θα βρεθούμε και δύο στη Βιέννη. Δηλαδή, εγώ θα τη συνοδεύσω. Δηλαδή, οπότε εγώ τουρίστας. Κανονικός, κανονικότατος τουρίστας. Όχι που θα τα χάζω αυτά, Γιώργο Βράχνε. Πας καλά τώρα. Είναι δυνατόν. Γεια σου, Αντώνη Χατζηζαχαρία. Πόπο φίλε μου, πολύ γκρίνια έπεσε απόψε, μου λέει ο Αντώνης, βαρέθηκα να σ' ακούω. Εντάξει, γύρνα τα ραδιοφωνάκια και ακούω λίγη μουσική δηλαδή, δεν πειράζει δηλαδή. Ή αν θες, προγραμμάτισέ με να λέω πόσο καλά είναι τα πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα, πόσο φανταστικά τα κάνει η κυβέρνηση, η δημοτική αρχή, η περιφέρεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι μια χαρά. Τέτοια τάξη και τέτοια αλφαδία είχαμε να δούμε χρόνια δηλαδή. Αν εσύ δεν βλέπεις προβλήματα, τι να σου πω, αν σ' αρέσει εσένα αυτή η εικόνα της Σαλαμίνας, πήγαινε εκεί κάτσε όλο το καλοκαίρι να δεις την Γλυκά. Για πήγαινε να δεις. Πήγαινε να δεις πώς είναι τα πράγματα στη Σαλαμίνα. Δεν τρελάθηκαν αυτοί που μου στέλνουν και με βομβαρδίζουν με μηνύματα. Καμιά δεκαριά μηνύματα έχω λάβει. Και δεν έστειλα εγώ κανένα σήμα στους ανθρώπους. Παιδιά, στείλτε να δούμε τι χάλι υπάρχει στη Σαλαμίνα. Από μόνοι τους μου λένε Πέτρο, σκουπιδότοπος, χάλι μαύρο, μπάζα παντού. Εγώ παραποιώ την πραγματικότητα. Εγώ την πραγματικότητα εδώ ατόφια σας τη σερβίρω. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Και τα πρώινα που μας έχει αφήσει στο πόδι του ο Γιώργος Ψάλτης. Γιώργος Καραγιάννης μαζί μας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καραγιάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Κυριακή.
0: Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα. Είστε καλά, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Λοιπόν, είστε από τους ανθρώπους τους οποίους αναζητούμε όποτε έχουμε μεγάλες φωτιές. Τι λέτε τώρα για την διαχείριση που έχουμε κάνει μέχρι και σήμερα? Το λέω γιατί, εντάξει, απολογισμός γίνεται όταν, όχι τελειώσει το καλοκαίρι, όταν μας αφήσει και ο Σεπτέμβριος και μπορούμε να πούμε πως υπάρχει ένα καλό δείγμα γραφής για να δούμε τι κάναμε σωστά, τι δεν κάναμε σωστά, που πρέπει να βελτιωθεί ο κρατικός μηχανισμός, που έχει σημειωθεί πρόοδος. Τον χάσαμε, τι γίνεται? Τον χάσαμε τον κύριο Καραγιάννη. Αν μπορείς, Θανάση μου, τον συνεπώνυμό σου να τον αναζητήσεις. Κλασική περίπτωση συνεπώνυμίες, παιδιά, να ξέρετε. Δεν υπάρχει καμία συγγενική σχέση μεταξύ του Γιώργου Καραγιάννη και του δικού μας του Φων Κάραγιαν, του Θανάση Καραγιάννη. Άλλο μήνυμα που μου έχει έρθει είναι... όχι, τα έχω διαβάσει τα άλλα μηνύματα νομίζω, ναι, τα έχω διαβάσει. Έχουν έρθει κάποια ακόμη, αλλά θα τα διαβάσω στην πορεία. Κύριε Καραγιάννη, σας χάσαμε για λίγο, σας βρήκαμε και πάλι όμως.
1: Ο δαίμον της τηλεφωνίας.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Ευχαριστώ
0: δεν
1: πολύ. Κοιτάξτε, όταν σας έχασα μιλούσατε για τον απολογισμό το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Και θα μου επιτρέψετε να προσθέσω τώρα με την κλιματική αλλαγή, βάλτε και Οκτώβριο και Νοέμβρη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα.
0: Μέχρι εκεί το πάτε εσείς, μέχρι και Νοέμβρη.
1: Ποτέ δεν ξέρει κανείς.
0: Ναι. Οκτώβριο πάντως σίγουρα έχουν καταγραφεί.

0: υπάρχουν τουρίστες και τα πάντα πρέπει κανείς να τα μεταφέρει εκεί. Υπ' αυτήν την έννοια, και αν βάλουμε στο καζάνι, αν θέλετε, ή στην εξίσωση και τους ισχυρούς ανέμους, τα διάσημα μελτέμια, είναι νομίζω πολύ σημαντική επιτυχία της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η διάσωση όλων των ανθρώπων και ο έλεγχος της πυρκαγιάς σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Το ότι δηλαδή μεταφέρθηκαν όλες αυτές οι δυνάμεις τόσο γρήγορα ώστε να φαίνεται ότι θα ελεγχθεί η πυρκαγιά τις επόμενες ώρες, είναι πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα και τους αξίζουν τα συγχαρητήρια.
1: Σωστά.
0: Και το τονίζω, γιατί στην Ελλάδα, ξέρετε, λέμε συνήθως τα αρνητικά, αλλά δεν λέμε και τα θετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Τα θετικά πρέπει να λέγονται.
1: Εντάξει, απλώς να πούμε ότι δεν μιλάμε για ένα νησί το οποίο είναι ένα νησί το οποίο είναι δίπλα στην Αττική, υπάρχει και η σύνδεση με το Πέραμα, οπότε κατευθείαν μπορεί να φτάσει στο ferry boat και δεν ξέρω και ποιος άλλος μηχανισμός με τα πυροσβεστικά οχήματα. Θέλω να πω ότι αυτό μας βοήθησε, δεν μιλάμε για ένα απομακρυσμένο νησί των Κυκλάδων ή του Αιγαίου, τέλος πάντων. Φαντάζομαι αυτό βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Όντως υπάρχουν δυσκολίες πολύ σημαντικές, ανυπέρβλητες σε κάποιες περιπτώσεις, όταν μιλάμε για μια μεγάλη φωτιά σε ένα νησί. Έχετε δίκιο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τα πυροσβεστικά πρέπει να πάνε στο λιμάνι, να φορτωθούν, να ξεφορτωθούν και να πάνε όπου πρέπει να πάνε.
1: Ναι.
0: Εκεί που πονάμε είναι η πρόληψη. Η πρόληψη όμως, η οποία ξεκινάει από τον πολίτη. Το είπατε κι εσείς. Η φωτιά ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια. Και διάβαζα και έβλεπα τις τελευταίες ώρες ότι φαίνεται ότι η φωτιά επεκτάθηκε μέσα σε 4 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και τις προηγούμενες μέρες έχω γίνει γραφικός να λέω ότι για την αξία του καθαρισμού των οικοπαίδων, γιατί πρέπει να καθαρίζουμε τα οικόπεδα.
1: Mm-hmm.
0: Και αναρωτιόμαστε ευλόγως τι κάνει η Δημοτική Αρχή, τι κάνει το κράτος, τι κάνουν τα Υπουργεία, ναι, κτλ. Αλλά επιτρέψτε μου να έχω μία λίγο διαφορετική άποψη σαν πολίτης.
1: Να την ακούς.
0: Όχι σαν αδικό στο θέμα των καταστροφών.
1: Ναι.
0: Στη Βιέννη, που είπατε πριν από λίγο,
1: ναι,
0: η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι ο πολίτης δεν ανέχεται να πετάξει το σκουπίδι.
1: Mm.
0: Για μένα σαν πολίτης δηλαδή θα μου επιτρέψετε να έχω την άποψη ότι φταίει αυτός που πετάει το σκουπίδι. Και αυτός που δεν καθαρίζει το οικόπεδο του.
1: Mm.
0: Δηλαδή ας μάθουμε πρώτα να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας. Ας μάθουμε πρώτα ότι ενώ το να έχουμε σπίτι μέσα στα πεύκα θεωρείται προνόμιο στην Ελλάδα, η θερμοδυναμική λέει ότι το ίδιο πεύκο που μας δίνει ίσιο θα μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο εδώ και δεκαετίες λένε ότι σε 10 έως 30 μέτρα γύρω από το σπίτι δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα.
1: Ναι, αλλά αυτό πώς αλλάζει, ναι, κύριε Καραγιάννη? Φαντάζομαι πως συμφωνείτε και εσείς ότι δεν γίνεται να περιμένει μια ολόκληρη χώρα να αλλάξει η κουλτούρα των Ελλήνων σε αυτό το κομμάτι.
0: Εκεί πονάμε. Και εκεί πρέπει να έρθει η πολιτεία και να ενημερώσει τον πολίτη.
1: Mm-hmm.
0: Τα παλιά τα χρόνια, εγώ όταν πήγαινα σχολείο, είχαμε κάποια σεμινάρια στο σχολείο για τους σεισμούς. Είχαμε άσκηση στο σχολείο για τους σεισμούς και νομίζω ότι έχουμε ακόμα. Στον τηλεφωνικό κατάλογο που παίρναμε τότε στα σπίτια μας, τώρα δεν παίρνουμε τηλεφωνικούς κατάλογους γιατί όλα τα γκουγκλάρουμε, είχαμε στις πρώτες σελίδες οδηγίες για τους σεισμούς. Χρειαζόμαστε να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές όπως μάθαμε να ζούμε με τους σεισμούς.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε να δουλέψουμε. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να μάθουμε και εμείς. Πρέπει να είμαστε και εμείς, ναι, διατεθειμένοι να μάθουμε.
1: Ωραία, να κάνω λίγο πιο συγκεκριμένη τη συζήτησή μας. Αυτό πώς μπορεί,
0: παρακαλώ,
1: να γίνει πρακτικά? Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας που θα διαχειρίζεται, ας πούμε, τα δάση μας? Να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός ως προς αυτό, ως προς το πώς καθαρίζουμε και γενικότερα διαχειριζόμαστε τα δάση μας, όχι μόνο το καλοκαίρι, κυρίως το φθινόπωρο και το χειμώνα που πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, η οποία δεν γίνει.
0: Πολύ σωστά.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά. Ένα πράγμα το οποίο έχει ήδη γίνει λοιπόν και σιγά σιγά θα το δούμε να εφαρμόζεται είναι το προδιαγεγραμμένο PIR. Τι είναι το προδιαγεγραμμένο PIR? Είναι ένας καθαρισμός ενός οικοπαίδου με φωτιά. Διευκρινίζω. Με φωτιά ελεγχόμενη που μπαίνει το χειμώνα από το δασαρχείο και ενδεχομένως από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ελεγχόμενη. Η οποία έρχεται και καθαρίζει. Η φωτιά, μην ξεχνάμε, είναι φυσικό κομμάτι της ζωής του δασικού οικοσυστήματος. Με πολύ απλοϊκά λόγια.

0: είναι ο τρόπος που έχει η φύση να αυτοκαθαρίζεται.
1: Ναι.
0: Η φωτιά μας ενοχλεί, ευλόγως, όταν σκοτώνει κόσμο, όταν σκοτώνει ζωντανά, όταν καταστρέφει περιουσίες. Άρα, θέλουμε την καλή φωτιά, δεν θέλουμε την κακή φωτιά.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν είχε εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά στην Ελλάδα πιλωτικά. Και πολύ καλά έκανε και εφαρμόστηκε ποιοτικά και πολύ καλά έκανε και έγινε σιγά σιγά. Τώρα μπήκε στο νομοσχέδιο της πολιτικής προστασίας και περιμένουμε τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια να το δούμε σιγά σιγά να εφαρμόζεται πιο συστηματικά.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο πράγμα είναι ότι χρειαζόμαστε καλή ενημέρωση. Μπορεί, υπάρχει ένας μηχανισμός να ενημερώνονται τα παιδιά στο σχολείο για τις δασικές πυρκαγιές. Ξέρετε, η ενημέρωση που γίνεται στο σχολείο είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Γιατί το παιδί έρχεται μετά και δρά μες στην οικογένειά του. Όταν το παιδί ενημερώνεται για την ζώνη ασφαλείας και, και πάει ο πατέρας να οδηγήσει χωρίς να φοράει ζώνη ασφαλείας, το παιδί το ίδιο θα του πει: μπαμπά, βάλε ζώνη ασφαλείας. Άρα το παιδί λειτουργεί σαν αγωγός της σωστής πληροφόρησης.
1: Ναι.
0: Μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια τέτοια πληροφόρηση στα σχολεία, όπως έχουμε, όπως είχαμε κατά το παρελθόν για τους σεισμούς.
1: Ναι.
0: Θα ήταν ένα εξαιρετικό μέτρο.
1: Άρα λέτε πάσχουμε ως προς την ενημέρωση και την πληροφόρηση των πολιτών. Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Για να μάθει, πρέπει να καταλάβουμε σαν πολίτες ότι η πρόληψη ξεκινάει από εμάς.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Έχουν ξοδευτεί στην Ελλάδα εκατομμύρια τα τελευταία 3-4 χρόνια για τους καθαρισμούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εφήρμοσαν το διάσημο πρόγραμμα του Αντινέρου.
1: Με αυτά συμφωνείτε? Δηλαδή θέλω να πω.
0: Απόλυτα.
1: Τα Αντινέρου, αυτά τα προγράμματα τα οποία τρέχουν και ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω πρακτικά αυτό που κάνει σε δάση, άλση, δεν ξέρω εγώ που αλλού, πας και κόβεις λίγη από τη βλάστηση και δέντρα σε κάποιες περιπτώσεις για να προστατεύσεις το υπόλοιπο δάσος και να μην το χάσεις.
0: Πολύ σωστά.
1: Ναι, αλλά προσέξτε τι γίνεται. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Το έλεγα και νωρίτερα και συνδέεται με αυτό που είπατε για την ελλειπή ενημέρωση του κόσμου. Εδώ οι κάτοικοι και περιοχών των Βορείων Προαστίων, μου είχε έρθει φίλος μου από την περιοχή των Μελισσίων, είδανε μια ωραία πρωέα να εμφανίζονται άνθρωποι του Δήμου δίχως την παραμικρή ενημέρωση και να κόβουν δέντρα. Πρώτα δεν πρέπει να έχει επικοινωνηθεί αυτό στους πολίτες? Δηλαδή θέλω να πω, εννοείται πως ο αρμόδιος θα τα κάνει αυτά, είναι ο Δήμαρχος, γι' αυτό τον εκλέξαμε κι άλλωστε, δεν το συζητώ, αλλά αυτοί που μένουν εκεί, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, δεν πρέπει να είναι ενήμεροι για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες?
0: Δεκτών.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, ξέρετε, υπάρχει ούτως ή άλλως μια δυσπιστία, να ξέρετε, από τον κόσμο απέναντι σε τέτοιες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται. Υπάρχει μια δυσπιστία.
0: Ναι, αυτό είναι χαρακτηριστικό
1: η οποία εντείνεται αυτή η δυσπιστία όταν πας και κόβεις δέντρα και δεν έχεις ενημερώσει τον άλλο. Και άλλο σου λέει: γιατί τα κόβουν αυτά τα δέντρα? Δεν μας ρώτησε κανείς. Εγώ δεν λέω να τους ρωτήσουν και να πάρουν το OK από τον όποιον κάτοικο μπορεί να έχει αντίρρηση. Αλλά ρε παιδί μου, σε ένα επίπεδο δημόσιας διαβούλευσης δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να υποθούν, να κάτσουν κάτω στο τραπέζι και να μιλήσουν?
0: Ωραία. Σωστό. Εδώ λοιπόν είναι ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά λέτε. Σκοπός δεν είναι να πάμε να ρωτήσουμε. Γιατί το ίδιο δέντρο που μας δίνει τον ίστιο και δεν θέλουμε να το κόψουμε γιατί μας δίνει ίστιο, το ίδιο δέντρο μεταφέρει τη φωτιά.
1: Ναι.
0: Άρα επαφίεται στον ειδικό και αυτές οι ενέργειες, ξέρετε, δεν γίνονται έτσι αποφασίζω ότι θα κόψω αυτό το δέντρο γιατί δεν μου αρέσει. Γίνονται με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής, δηλαδή γίνεται ταυτόχρονα μία μελέτη από δασολόγο. Με συνεργασία με το τοπικό δασαρχείο.
1: Σωστά.
0: Άρα δεν γίνεται αυθαίρετα. Δεν μου αρέσει αυτό το δέντρο.
1: Ναι, εγώ δεν είπα ότι γίνεται αυθαίρετα. Ούτε...
0: Δηλαδή γίνονται συγκεκριμένα.
1: Ναι. Μην παρεξηγηθώ. Εγώ δεν είμαι αρνητικός με αυτά τα μέτρα. Ίσα-ίσα που έχει φανεί η αποτελεσματικότητά του στα τελευταία χρόνια στις πυρκαγιές. Απλώς βλέπω ότι δεν υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο μέρος.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
11: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
10: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
11: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
12: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει με το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ypsilanti στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
8: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
9: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
10: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
9: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
10: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
9: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
10: Τηλέφωνο 697-3300-961.
9: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
2: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: 4 δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up!

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά FM, το νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου